0: Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
2: 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακινίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Έλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα 22 Ιουνίου ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
5: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
6: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Έχει την Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης.

0: Τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

για κοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666666.
3: Σίτες.
0: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
3: In
0: Alumin.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Κρητικά προϊόντα Καπρίζ. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
7: Θα μας βρείτε Τέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
8: 6974 760 708.
7: Καπρίζ. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
9: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
6: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
2: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
10: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, καίγοντας σύλλογάτε.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
5: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

97,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
4: Θέλετε ταξί? Το Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.

0: Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Έχω μια σκέψη τώρα μέρες και θέλω να τη μοιραστώ. Πώς θα ήταν να ήμουν αγέρας, όλο τον κόσμο να γυρνώ. Να δίνω φορά στα καράβια, να στραταρίζω όπου βρω. Κι ύστερα πάει.

0: Είναι 6. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
10: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
12: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
13: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής. Με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουτάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κυποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρίο και παξιμάδι είναι στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666

0: περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
0: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
0: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
0: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
0: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
4: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
5: 6974-760-708.
4: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
6: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
3: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση. Φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
8: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
9: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
8: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
10: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα ευάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Crete FM είναι 7. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Crete FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
6: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
6: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
6: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
7: Τυπών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
6: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
7: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
6: Πιάτσι ο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.

0: FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Ενδύμη. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Πάμε και το παλαιδισσότη.

0: Μένει. Όπα να είμαστε όλοι μας καλά και να ξαναβρεθούμε.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: στην αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποδαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: DFM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: όπως πάντα.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου Dexion και Spider.
3: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.

0: www.radiomaria.gr 210-86-46-515.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
3: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Ενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά, ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
2: Καλά, καλά.
3: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Ενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
5: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
6: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
7: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο και ρωτάς ήλιοκάτε.
6: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
8: Κομμάτι της παράδοσης.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.

0: Είναι 8.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτικών. Του και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Παραδοσιακά και κρητικά προϊόντα, το σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
9: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
9: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει. Μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
9: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
13: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
14: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
15: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
16: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Ταγάκη.

0: Όπα, είπα, λέω και πολύ πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 19 του Ιούνιου του 2026. Ήθελα να κατέω πως περνούν οι μέρες γρήγορα γρήγορα. Λες και ο ψες ήτανε Σαββατοκύριακο και όμως είναι αύριο Σαββατοκύριακο. Περνούν γρήγορα οι μέρες και τελειώνουν και οι εκπομπές. 19 έχει σήμερα, 29, 3 δηλαδή 12-13 μέρες. Έχουμε ακόμη να κάνουμε παρέα, να λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα για να πηγαίνει καλά η μέρα. Δεν είμαι μοναχός μου, είναι εδώ και ο Γιαννάκης μου. Γιαννάκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Όλα καλά?
1: Ναι.
0: Έβαλες εχθές κανένα γκολ?
1: 2 γκολ και 1 assist.
0: 2 γκολ και 1 assist. Ποιος είσαι ρε παιδί μου, ο Μέση είσαι ή ο Ρολαντίνιο? Το ξέρεις το Μέση?
1: Ναι.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας και στην ηχολήπτριά μας, τη Δήμητρα, που είναι εδώ, ρυθμίζει τους ήχους και απαντά στο 210-51-22-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας και στην Ευελίνα μας από το Ρέθυμνο, στο Σάκι τον Καλαμαθιανό, από το κρεοπολείο του Φουντοράδη στην Παιανία, του Μάρκο, του Σύφη και του Δημήτρη. Το Χρήστο το Γεωργόπουλο στα Περβόλια. Την καλημέρα μας να πούμε και στο Γιάννη το Χαλκιαδάκι, τον Γκουζουλέοντα. Την καλημέρα μας στη Σοφία τη Λοΐζου, στην Πιλωτίνα μας που μόλις τώρα έστειλε το μήνυμα, αλλά δεν ξέρω που είναι. Λες να έχει πάει στα Μάταλα. Καλημέρα παρέα λέει. Για να δούμε, γιατί έχει και μια φωτογραφία. Εγώ αντί να πάω λέει εκκλησία, βλέπω τις τιμές στο πόσο κάνει και σταυροκοπιέμαι. Είναι έξω από ένα σούπερ μάρκετ και κάνει το σταυρότζι, γιατί κοιτάζει αυτή την καινούρια πλατφόρμα, το πόσο κάνει.com, όχι gr.com. Τώρα αλλάξαμε τα κόλπα. Καλημέρα στο Βαγγέλη από την Κόρινθο, μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα. Στο Μένιπο το Ζαφυριάδη, στο Γιώργο το Νταχμιτζάκη που λέει καλημέρα Γιώργη και στην παρέα σου. Καλημέρα και στο Γιαννάκη, καλή εκπομπή και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εδώ είναι και ο Γιάννης ο Κελάκης που στέλνει την καλημέρα του και εύχεται ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εδώ και ο Γιώργης ο Βογιατζάκης και αυτός εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Ο Δημήτρης ο Κακουράκης που λέει ξημέρωμα Παρασκευής, πάει και αυτή η εβδομάδα. Στην κοινωνία σήμερα θα πω μια μαντινάδα. Παντού το ψώμα κυβερνά, το άδικο σε πνίγει, μεγάλο πράμα η ανθρωπιά, μα τη βαστούνε λίγοι. Την καλημέρα μου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα αν θέλει χάρη του Θεού θα τα ξαναπούμε. Να σε καλά Δημήτρη μου, καλό Σαββατοκύριακο και από μας. Καλημέρα στην Ναρίτα μας από το Περιστέρι. Καλημέρα στη Χρυσούλα, την Κουτσάκη, στο Τζίγκουνα. Όπα, είπα, λέω. Μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα. Να στείλουμε στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη που λέει καλημέρα σε όλους σας. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο από την κάτω Σιμιβιάνου. Με αγάπη, Μπάμπης Καρπαθάκης. Καλημέρα και στον Αντώνη το Νεονάκη στο Ρέθυμνο. Καλημέρα στη Στεφανία μας, τη Στεφανία την Καλαϊτζάκη. Καλημέρα και εδώ σε ένα, πώς το λένε αυτό, SMS το λένε, που ήρθε χωρίς όνομα, αλλά σε τηλέφωνο που λύγει σε 404 και λέει Γιώργη καλημέρα. Η κυβέρνηση εισπράττει ΦΠΑ με ποσοστό επί της τιμής των εμπορευμάτων. Άρα δεν της υφέρει πτώση των τιμών. Εδώ εισπράττουν φόρο επί του αέρα που σου βάζουν οι πειραγμένες αντλίες στα βενζινάδικα. Δηλαδή πας να βάζεις βενζίνη, σου βάζουν αέρα και η κυβέρνηση παίρνει φόρο. Καλημέρα και στον Νίκο το Δαμανάκι, τον καλό μας φίλο στο Ήλιον. Μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στην αρετή μας, την αρετή την Νεονάκη που λέει καλημέρα, όμορφη παρέα, και στο μικρό Γιαννάκι ιδιαίτερα, μια ιδιαίτερη καλημέρα. Το βλέπεις Γιάννη, το τελευταίο
1: ναι.
0: Μήνυμα.
1: Ναι.
0: Πες ευχαριστώ στην κυρία Αρετή.
1: Ευχαριστώ κυρία Αρετή.
0: Α, είδες ο Γιάννης ανταποκρίνεται αμέσως ρε παιδί. Ό,τι του πεις κάνει, όλο λέει ναι. Ναι λέει, τίποτα άλλο, μόνο ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Σήμερα έχουμε να πούμε για πάρα πολλές εκδηλώσεις και θα βγάλουμε και στον αέρα τους συντελεστές των εκδηλώσεων για να μας τα πούνε από κοντά. Από τις 9 και 4 θα ξεκινήσουμε. να βγάλουμε στον αέρα, γιατί έχουμε και τι δεν έχουμε από γιορτή μπύρας μέχρι αναφορά στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα του Μουντάκη, μέχρι το έλα να δεις το Ήλιον, εκεί που θα είναι το Σαββατοκύριακο, θα χτυπήσει δυνατά η καρδιά της Κρήτης. Το Σαββάτο και την Κυριακή έχουμε γιορτή κλείδωνα στο πάρκο Τρίτσι, στο Ήλιον. Θα είμαστε όλοι εκεί. Τώρα όμως, έχουμε και την επικαιρότητα και την καθημερινότητα. Τι είναι, έχουμε αυτό, όπως το είπε η πιλωτίνα, πόσο κάνει.gr. Όχι, .com, συγγνώμη. Το κοροϊδία είναι.gr. Το πόσο κάνει είναι.com. Να μπείτε να δείτε πόσο κάνει. Τώρα, αν έχουμε λεφτά να τα αγοράσουμε ή αν δεν έχουμε, όσο για κάνει, αυτό είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, πάμε Παρασκευή 19 Ιούνιου του 2026. Είμαστε στην 25η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει ούτε λίγο ούτε πολύ 170 μέρες και απομένουν ακόμη 195 για να φύγει το 26. Ο ήλιος ευγήκε πάλι 2 λεπτά μετά τις 6 και θα μας αποχαιρετήσει 9 λεπτά πριν τις 9. Όπα, η σελήνη είναι 4 ημερών για όσους ενδιαφέρονται. Στο δακτύο της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν βεζίνη και μονό αριθμό άμετση 3. Μετά κυκλοφορούν ούλα, αρκεί να έχουν βεζίνη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα, φίλες και φίλοι, και στον Άγιο Νικόλαο είναι 23 βαθμοί Κελσίου. 24 έχουμε στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. 22 έχουμε στο Εύανδρο Κυπαρίσι του Γιώργου του Βιτόρου και στην Παλιόχωρα του Μανώλη του Χαλακατεβάκη. 21 έχουμε στα Κυριακοσέλια του Μιχάλη του Κουράκη. 20 στο Σπήλι της Αρετής της Νεονάκη. 17 στο Αβρακόντε του Διαμαντή του Φουκαράκη. 21 στο Θραψανό του Νίκου του Κωστάκη και 21 και στους Άγιους 10 του φίλου μας του Κουρσάρου, του Ηλία του Φανουράκη. 23 έχουμε στη χώρα Σφακίων, 19 στα Ζωνιανά, 25 στην Ιεράπετρα, 25, 20 στον Άγιο Μάμα, 22 στις κορφές Μαλεβιζίου, 21 στην Κάντανο, 23 στη Σιτία, 23 και στη Σαντορίνη, 20 στο Μόναχο, 20 στο Σίδνεϊ, που τα ρολόγια δείχνουν τώρα 3:23 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο Ιούδα Αποστόλου του Θεαδέλφου Παϊσίου του Μεγάλου. Σήμερα γιορτάζει, λέει, ο Ιούδας. Σκέψου τώρα να σε λένε Ιούδα, να σε βαφτίσουν οι γονέοι σου, ο νονός σου Ιούδα, ο Παϊσίος, η Παϊσία, ο Ζήσης και η Ζωσιμαία. Δεν μας είπε, ρε πιλωτίνα, αν είναι στα Μάταλα ή αν είναι στην Αθήνα.
2: Αν είναι στην Αθήνα την περιμένουμε.
0: Αν είναι στην Αθήνα την περιμένουμε, αν είναι στα Μάταλα θα πάμε εμείς. Έτσι και ούτως ή αλλαίως θα συναντηθούμε. Δεν μπορεί, κάπου θα συναντηθούμε. Δεν μπορεί, στο ίδιο σπίτι ζούμε. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα.
3: Και τώρα, οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Μάνος Μπηγιάκης, φίλες και φίλοι, ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Και μου είπες, Γιάννη, ότι σ' αρέσουν ποια γλυκά από τα ζαχαροπλαστεία του Μάνου του Μπηγιάκη? Μα πες το πιο δυνατά, έλα πιο κοντά να τα ακούσεις, ας το τάμπλετ.
1: Τα τρουφάκια.
0: Μπράβο, έτσι, τα τρουφάκια, ας το τάμπλετ, μα δεν χαλά, δεν παθαίνει τίποτα. Λοιπόν, σωστά. Πάμε στην ερώτηση της ημέρας. Μάνο, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Να ετοιμάσεις τρουφάκια για θα έρθω μετά να πάρω για το Γιαννάκι, για το μικρό Γιαννάκι. Τρουφάκια είπαμε. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει το γαλακτομπούρεκο, Γιάννη. Να τρως γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις τα δαχτύλια. Άπα, είναι αυτά τα ταψάκια που φέρνουμε. Καταπληκτικό. Αλλά και τα τρουφάκια δεν πάνε πίσω. Και τα εκλεράκια και τα κοκάκια. Η μαμά σου τρώει τα κοκάκια. Της αρέσουνε. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα και η αδερφή σου τα παγωτίνια. Ε, είδες που τα ξέρω όλα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο, φίλες και φίλοι, τη λέξη απέρχομαι, φεύγω. Φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμια. Πώς λέμε το απέρχομαι, το φεύγω. Από μη ξεκινά η σωστή απάντηση. Για να δούμε ποιος θα το βρει πρώτος, γιατί έχει έτοιμο το «Όχι Γιώργη Ταχμιτζάκη, δεν το λέμε μολέρνο, ούτε πορίζω». Αλλιώς το λέμε, είπαμε «Από μη ξεκινά η σωστή απάντηση». Ναι, πάμε παρακάτω να ακούσουμε το Μιχάλη το Τζουγανάκι να μας πει «Πάλι, πάλι». Ζαχάρης Καμπουράκης ο πρώτος που το βρήκε. Οι άλλοι το έχετε στείλει λάθος μέχρι τώρα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: μας. Όπως πάντα. Όμορφη παρέα
1: και καλό κρασί. Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
2: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
1: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
3: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
6: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιουνίου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Αντρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίδικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
7: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
8: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
9: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
7: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
8: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση

0: Και φυσικά, χοχλή μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Με ζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
1: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
2: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
1: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
2: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
1: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
2: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
1: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
2: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
5: Κομμάτι της παράδοσης.

0: καλημέρα. Όπα, είπα λέω.
1: Η πρώτη καλημέρα με το Γιώργη Νταγάκη. Ακλουθάτε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με την κοπελοπούλα από τον Ανδρέα το Μανολαράκη. Πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε, φίλες και φίλοι, στην κριτική διάλεκτο τη λέξη απέρχομαι, φεύγω, και από ό,τι βλέπω το έχετε βρει πάρα πολύ. Ο Δημήτρης ο Κακουράκης του δίνει και δύο εκδοχές, θα τα ακούσουμε μετά σε μια μαντινάδα που μας έστειλε ο Χαράλαμπος ο Δεβεράκης, η μεθοδία μας, η μεθοδία Κεφαλογιάννη, η μαντιναδολόγο μας, η μαντιναδολόγα μας, η Χαρά η Αρκαδιανού, που χθες λέει τελείωσε τις εκπομπές της, γιατί τελείωσε και η εξεταστική στο πανεπιστήμιο που είχε εξεταστική. Χαρά στο κουράγιο σου, Χαρά. Χαράς το κουράγιο σου, Χαρά. Ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης, ο Γιώργος ο Ταχμιτζάκης, ο Γιάννης ο Κελάκης, ο Γιώργος ο Βογιατζάκης, το βρήκατε, κι άλλοι πάρα πολλοί, αλλά μην κάθομαι τώρα να λέω όλα τα ονόματα γιατί θα φάμε την εκπομπή. Απλά να πω ότι η πιλωτίνα μας δεν πήγε τελικά στο Festival Beats Matala. Στο Matala Beats Festival, αυτό που γίνεται κάθε χρόνο, το τριήμερο, ξεκινά σήμερα. Σήμερα θα κάνει συναυλία η Αναστασία, αύριο θα κάνει η Έλενα Παπαρίζου και την Κυριακή η Γεωργία Νταγάκη. Έχασες πιλωτίνα, αλλά αφού δεν μπορούσες να πας, δεν πειράζει. Μας είπε όμως και μια είδηση που εγώ δεν το ξέρα, για τον Ιούδα το Θαδαίο που γιορτάζει σήμερα. Το είπαμε προηγουμένως, το ξαναλέμε τώρα, ότι υπάρχει κάτι έτσι ιδιαίτερο, πρωτότυπο, ιδιαίτερο σε αυτή τη γιορτή του Ιούδα του Θαδαίου. Οι παπάδες λέει σήμερα που ψάλουν στην εκκλησία, κάνουν τη λειτουργία τέλος πάντων, και μετά μεταλαβαίνουν, δεν μεταλαβαίνουν με το κουταλάκι, αλλά από το δισκοπότηρο. Από το δισκοπότηρο μεταλαβαίνουν σήμερα, όχι από το κουταλάκι. Λοιπόν, καλά, θα μου πεις εσύ πότε μετάλαβες και σε νοιάζει πώς μεταλαβαίνουν. Μετάλαβα όταν ήμουν φαντάρος. Είναι τώρα μερικά χρονάκια. Γιάννη, τι ήθελα να σε ρωτήσω και το ξέχασα. Σε ρώτησα προηγουμένως αν σε αρέσουν τα τρουφάκια και μου είπες ναι. Μου είπες ότι έβαλες δύο γκολ. Μου είπες ότι είχες μία assist. Μου είπες ότι ξέρεις το Μέση και το Ρονάλντο και το Μπελέ και το Μαραντόνα. Οπότε τα πάμε όλα. Η πιλωτίνα σου αρέσει? Μπράβο, έτσι σε θέλω, σε αυτό το στυλ, με μπότες και καπέλο. Λοιπόν, εμείς πάμε παρακάτω.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στις ελεουργικές επιχειρήσεις Ήλιος και στα ηλεκτρικά Μωτάκη στην Καποδιστρίου 100, που και σήμερα είναι χορηγή σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας, και πάμε να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όπως κάθε πρωί ξεκινούμε με την εφημερίδα Πατρίς που εκδίδεται στο Ηράκλειο από τον Κώστα τον Ξυλούρη, τον Κατρόκοστα. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα: και γένετο δομή και χαλασμός. Ο Κύβος ερήφθη για εγκατάσταση των μεταναστών στις αποθήκες του Σκουλούδη με απόφαση Πλεύρη, και ο κόσμος έκλεισε για δεύτερη μέρα την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Μάλιστα. Ο Πλεύρης ανακοίνωσε που θα γίνει η δομή των μεταναστών και ο κόσμος έκλεισε το ΒΟΑΚ. Μάλιστα. Οικονομικό κράχ λέει στο Ηράκλειο από τα λάθη του χτηματολογίου. Καταπέλτης ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου για την κτηματογράφηση. Και άλλο ένα θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, και έχει πάρα πολλά. Η Σταυρούλα δεν μπήκε ποτέ σε λεωφορείο. τι αποκαλύπτουν στην πατρίδα οι οδηγοί ΚΤΕΛ για τη 45χρονη αγνοούμενη στα Χανιά, που δεν αποκλείεται να έχει δολοφονηθεί. Οι Ινδοί, λέει, κοιτάζουν την Κρήτη σχεδιάζοντας να γίνει ο παράδεισός τους. Και έχουμε και τα 80 χρόνια Πατρίς, φίλες και φίλοι, που γιορτάζονται την ερχόμενη Τετάρτη, 24 του μήνα, στην πλατεία Ελευθερίας, και πάμε να ακούσουμε το σχετικό σποτ.
1: Πατρίς, η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολές, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια Πατρίς.
0: Μάλιστα, είπαμε, υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία, και μια από αυτές που έχει γίνει ιστορία είναι η εφημερίδα Πατρίς. Και την άλλη Τετάρτη το βράδυ όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πλατεία Ελευθερίας. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Νέα Κρήτη. Πρώτο θέμα, και εδώ έχουμε, ο Υπουργός Μετανάστευσης ανακοίνωσε τη δομή οριστικά στους αθανάτους. Νέα συγκέντρωση χθες των κατοίκων της περιοχής που προτείνονται να δώσουν συνέχεια και να αντιδράσουν δυναμικά. Ξεκινά άμεσα διαμόρφωση της πρώην αποθήκης Σκουλούδη και μέχρι τις αρχές Ιουλίου το αργότερο θα λειτουργήσει η νέα δομή φιλοξενίας. Μάλιστα, αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Και πάμε γρήγορα γρήγορα στα Χανιά, πάμε να δούμε την εφημερίδα Χανιώτικα Νέα, να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο. Χανιώτικα Νέα λοιπόν, και έχουμε και λέμε δημογραφικό: η Ελλάδα γερνά, η Κρήτη γεννά. Όπα, μοναδική περιφέρεια της χώρας με αύξηση γεννήσεων το 2025. Το έχω πει εγώ ότι οι κριτικοί είμαστε, είναι μάλλον, γιατί εμείς εδώ πιο, τέλος πάντων, είναι καρπεροί. Να λοιπόν που η Κρήτη μας είναι μόνο η Κρήτη σαν περιφέρεια από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας. Η Κρήτη ήταν η μοναδική που είχε αύξηση γεννήσεων το 2025. Αυτό είναι είδηση. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Σχεδιασμός για το αστικό πράσινο και υπεύθυνη διαχείριση ζώων παραμένουν ψηλά στις προτεραιότητες του Δήμου. Ο αντιδήμαρχος, λέει, πρασίνου εθελοντισμού και εποπτείας των αδέσποτων ζώων Γιώργος Παπαδόσηφος μιλάει για το σχεδιασμό του Δήμου Ρεθύμνου. Μάλιστα, ένα ιδιαίτερο θέμα θίγει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Κρητική Επιθεώρηση. Και πάμε και ο Θενταλασσιθιώτικα να δούμε τι λέει η Ανατολή που εκδίδεται στον Άγιο Νικόλαο. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά για τη διπλή διαγράμμιση. Οι υπηρεσίες δηλώνουν αναρμόδιες και οι οδηγοί παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μας λέει η εφημερίδα Ανατολή. Πάμε παρακάτω. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων, και όπως κάθε πρωί, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Στα μπλόκα της τροχέας 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 26. Άκουσον, 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα πιάστηκαν από την τροχία, και σκέψου πόσοι είναι που δεν έχουν δίπλωμα και δεν πιάστηκαν από την τροχία, γιατί δεν έτυχε να τους γίνει έλεγχος. Και άλλο ένα θέμα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής: πώς συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα, αναφέρεται στην Ακρόπολη, και αυτό θα το δούμε σε όλες, φαντάζομαι, τις εφημερίδες, αυτό που έγινε στην Ακρόπολη, γιατί κάνει, λέει, το γύρο του κόσμου. Για να δούμε τώρα τι θα δούμε στη συνέχεια, γιατί από τότε που μας βάλανε τις οπτικές ίνες έχουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα με το ίντερνετ, δυστυχώς. Πάμε στα νέα. Πώς, λοιπόν, τι υπηρεσίες θα προσφέρουν ΚΕΠ από την εφορία κέντρα εξυπηρέτησης πελατών στην εφορία. Το νέο δίκτυο ΛΟΥΗ θα ονομάζεται My Point και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Το πρώτο άνοιξε ήδη στο Χολαργό. Στόχος 1 σε κάθε πρωτεύουσα του νομού για αρχή. Φορολογούμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση και υποστήριξη με πιο απλό και οργανωμένο τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρούνται από χρονοβόρες διαδικασίες με ή χωρίς την παρουσία υπαλλήλων. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών λοιπόν στις εφορίες, φίλες και φίλοι. Αυτή η κυβέρνηση με τις εφορίες τα πάει μια χαρά. Δεν βάνεται κέντρο εξυπηρέτησης πελατών και στα σούπερ μάρκετ, κύριοι της κυβέρνησης και 300 που είστε στη Βουλή. Εκεί είναι το πρόβλημα. Στα σούπερ μάρκετ και στα πρατήρια βενζίνης. Δεν είναι στην εφορία. Να μου βάλεις κέπ στην εφορία. Τα δεν ντρέπεστε, λέω εγώ. Πάμε στην απογευματινή. Μετά τις αποκαλύψεις κάνουν φίλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες. Μάλιστα, πρώτα πρέπει να γίνει ο θάνατος στο τροχαίο και μετά να φτιάξουμε το δρόμο. Έτσι δεν πάει δουλειά. Τώρα λοιπόν κάνουν φίλο και φτερό τις πολεοδομίες, μετά το μπάχαλο που έχει γίνει και τα σκάνδαλα που ακούμε κάθε μέρα από τις πολεοδομίες. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάσης φύσεως χαράτσια. Υπουργείο Προστήμων. Πακτολός εσόδων 1,13 δις ευρώ το 2026, εκ των οποίων τα 870 εκατομμύρια προέρχονται από φοροπρόστιμα. Νέα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ. Μάλιστα. Από πλεονάσματα και από υπερπλεονάσματα πάμε καλά. Από τα άλλα, τίποτα. Πράμα, ντύπη. Πάμε στο ριζοσπάστη. Προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωπαϊκό πρότυπο η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις. Μάλιστα, πάμε στον ελεύθερο τύπο, δεν πιστεύω να έχει προσλήψει σήμερα, γιατί είχε προχθές. Οπότε λέει επενδυτικές ευκαιρίες από 50.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ ο χάρτης τιμών για τα εξοχικά. Και δίπλα, ναι μην του ξεφύγει και του ελεύθερου τύπου, έχει εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνι που βράζει Χαριλάου Τρικούπη μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Και έχει Δούκα, πώς τη λένε την άλλη, την Άννα Διαμαντοπούλου και τον πρόεδρο τον Νίκο Φωτογραφία. Εμείς πάμε παρακάτω, πάμε στο μανιφέστο. Εδώ βλέπω Διαμαντοπούλου, Ανδρουλάκη και πώς τον λένε και Δούκα. Πρώτη φάση, πρώτη μούρη και λέει τρικούβερτο σκαυγάς Διαμαντοπούλου Δούκα για Ελλάς. Διαλύονται εν χορδές και οργάνω. Μάλιστα. Αυτό είναι ο πόνος του μανιφέστου, να διαλυθεί το Πασόκ, να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάς για να απομείνει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι στους βολεμένους και αυτοί. Το 20% είπαμε είναι οι βολεμένοι και το 80% είναι οι αδικημένοι. Και κατέχεις, Γιάννη, ο λαός για να είναι μανισμένος. Του πεινασμένου το ψωμί τρώει ο χορτασμένος. Το κατάλαβες? Το κατάλαβες. Μπράβο ρε Γιάννη. Ναι, ναι μου λες συνέχεια. Για να μου πεις και ένα όχι. Ξέρεις τι είναι το Matala Beach Festival?
3: Όχι.
0: Μα πες το δυνατά να το ακούσω.
3: Όχι.
0: Ανά και ένα όχι. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην Εσπρέσο. Μπεζαντάκου λέει κατά τη Σάτη. Και τι μας νοιάζει μας μαλλί λέει. Με μαλλί στα δικαστήρια, γιατί η τραγουδίστρια στράφηκε με αγωγή εναντίον της μάντισσας της Eurovision. Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε που λένε. Πάμε και στην Κόντρα, φίλες και φίλοι. Με εντολή Βουρλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη την Ελλάδα. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Πάμε και στο λόγο. Δημογραφικός κατήφορος σε μια πενταετία 19.000 λιγότερες γεννήσεις. Είπαμε Κώστα Γκαβούνα ότι στην Κρήτη, λέω στον εκδότη του λόγου, ότι στην Κρήτη είμαστε η μόνη περιφέρεια που έχουμε περισσότερες γεννήσεις. Θετικό πρόσημο στις γεννήσεις το 25. Πάμε στην Εστία. Τι είπε ο Ιωάννης Τουρνάρας στο 7ο συνέδριο επαγγελματικής ασφάλισης? Τρύπα από ασφαλιστικό σύστημα βλέπει ο διοικητής της τράπεζας της Ελλάδας. Τρύπα λοιπόν. Πάμε και στην Political. Βιάζομαι γιατί τέλειωσε η ώρα. Μόνο στην Political. Τι θα έχει το καλάθι της ΔΕΘ? Το καλάθι της κοροϊδίας θα έχει. Πάμε στη Δημοκρατία. Το Δούνου του γκρεμίζει. Το Sweet State Story του Κυριάκου. Η Ελλάδα πέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Μάλιστα. Αυτά. Να πούμε και τη Star. Να την πούμε. 208 ύποπτη λέει στο πάρτι των πολεοδόμων. Ανοίγει το κάδρο των κομπιναδόρων ο Βουλιώτης σε μεγάλα σκάνδαλα των οικοδομών. Πάμε σε τραγούδι γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
9: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
10: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
11: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
12: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
13: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
12: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάρ μοναδικό η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
13: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
12: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
14: Μικάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
15: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
16: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
15: Τηλέφωνο παραγγελιών 211. 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
17: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι.
18: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
17: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
18: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
17: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
18: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
17: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
18: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
14: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
19: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
2: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: παλέω. Όπα, ή παλέω.
1: Η πρώτη καλημέρα με το Γιώργη Νταγάκη. Ακολουθάτε.
2: Ευαγγελιό από τα Χανιά, χάρη σε αυτό το τραγούδι, στο Γιώργη το Γκουκάκι, το Μανώλη τον Αλεξάκη με το φτωχό ψαρά. Πάμε φίλες και φίλοι, μια φορά ακόμη, βλέπω έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και το 90% των απαντήσεων είναι σωστές. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη απέρχομαι, φεύγω, απέρχομαι, φεύγω. Λοιπόν, χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το από πάνω και το λέμε ποπανωθιό. Και το από κάτω, ποκατωθιό. Ποπανωθιό, ποκατωθιό, ποπάνω, ποπέρα και από πόδε. Το πράγμα που είδα σήμερα, άλλος κι ανείς δεν το δε. Ποιος είδε κάτι να γεννά παπάνας πακαρίδια και η παπαδιά από πίσω του να του κρατά τα ράσα. Ναι, ναι, πάμε.
3: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε, όπως είπαμε, πάρα πολλές εκδηλώσεις, φίλες και φίλοι, αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εμείς μπαίνουμε στα κριτικαεπίκαιρα.gr και δεν θα τις πούμε τις εκδηλώσεις με τη σειρά, απλά θα τις πούμε ανάλογα ποιον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μιλήσουμε για την συγκεκριμένη εκδήλωση. Θα πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην Κυριακή 21 του Ιούνιου στις 8.30 το βράδυ. Κυριακή λοιπόν, Κυριακή 21 Ιούνιου στις 8.30 το βράδυ, ο Κρητικός Χορευτικός, Λαογραφικός και Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΠΤΕΡΕΗ διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη στο Δημοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο καλός μας φίλος, ο καλός μας συνεργάτης πλέον, ο Βασίλης ο Αποστολάκης, που είναι στο σύλλογο ΑΠΤΕΡΕΗ και θα είναι, φαντάζομαι, και παρουσιαστής του προγράμματος, να μας πει δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση. Βασίλη μου, καλή σου μέρα από τη Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κάνε ένα βήμα αριστερά, γιατί δεν πιάνει το τηλέφωνο καλά, δεν έχουμε καλή λήψη. Ένα βήμα αριστερά και μίλα μου να δω αν... Ναι. Όχι, όχι, ούτε τώρα, όχι, ούτε τώρα. Οπότε αναγκαστικά θα πας λίγο δεξιά, αν και δεν θέλεις, αλλά τέλος πάντων πρέπει να πάμε λίγο δεξιά, ναι.
4: Ναι, ακούς τώρα.
2: Τώρα πολύ καλά.
4: Ωραία.
2: Λοιπόν.
4: Ευχαριστούμε για την φιλοξενία την Κυριακή 21 του μήνα, 8.30 ώρα το βράδυ, στο Δημοτικό Κηποθέατρο της Νίκαιας, ο Σύλλογος ΑΠΤΕΡΕΗ θα τιμήσει τη μνήμη του μεγάλου κριτικού του Κώστα του Μουντάκη. 100 χρόνια φέτος από τη γέννησή του.
2: Ναι.
4: Ο Κώστας ο Μουντάκης, όπως είναι γνωστό, γεννήθηκε 10 Φεβρουαρίου του 1926 στην Αλφάμιλα ποτάμου, ένα αρχοντικό χωριό, πραγματικά με αρκλίδες, όπως επισημαίνει και ο αγαπητός σύλλογος ο Μανώλης ο Βολτεράκης,
2: ναι,
4: με πλούσια παράδοση στη μουσική. Και έτσι λοιπόν ο σύλλογος θα έχει την ιδιαίτερη τιμή να αφιερώσει την εκδήλωση στη φίλη του Κώστα Μουντάκη. Θα είναι και ο γιος του ο Μάνος, ο οποίος θα σταθεί βιώματα δικά του κλπ. Μεγάλη τιμή για μας. Θα είναι η κυρία Άννα Μαρία Γιανακοδήμου, καθηγήτρια μουσικολογίας, που έχει γράψει για το Μουντάκη και κάνει διατριφή,
2: ναι,
4: για τον Κώστα Μουντάκη. Ο Δήμαρχος Νικαίας, ο κ. Κώστας Μαραγκάκης, παρεχόντως από την υποθέατρο και τον ευχαριστούμε. Είναι υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και πάλι ευχαριστεί ο Σύλλογος. Θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά, είσοδο ελεύθερη και αν... Ναι, Γιώργο.
2: Ναι, ναι, σ' ακούμε, Βασίλη, με ιδιαίτερη προσοχή.
4: Είναι το Δημοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας στην οδό Κύπρου. Είναι,
2: ναι,
4: κάτος Λαοδικίας.
2: Ναι, ναι. Είναι πολύ γνωστό το Δημοτικό Κηποθέατρο, ναι, ναι, ναι, Νίκαιας.
4: Γιώργο.
2: Οπότε ο κόσμος το ξέρει και νομίζω ότι θα δώσει εντυπωσιακό παρόν, γιατί πραγματικά πρέπει να τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αφήσει την παρακαταθήκη τους και την έχουν οι νέοι σήμερα και την συντηρούν τέλος πάντων και την εξελίσσουν. Λοιπόν, Βασίλη μου,
4: ναι. Αν έχουμε δευτερόλεπτο χρόνο,
2: ναι.
4: Να σου πει μια καλημέρα η Ελένη Κακουμάκη, που είναι γραμματέα του Συλλόγου και επιστητή του Συλλόγου.
2: Βεβαίως.
4: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα από μένα.
2: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, και καλή επιτυχία. Η Ελένη Γιακουμάκη, φίλες και φίλοι. Γεια σου, Ελένη μου. Είναι μαζί με τον Γιώργο τον Γκλουοθάκη, τον σύζυγό της. Έχουν τον Κρητικό Χορευτικό, Λαογραφικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Απτερέι και λένε όλες οι γλώσσες, και οι καλές και οι κακές, ότι κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Δίνετε σημασία στη λεπτομέρεια, Ελένη μου, και αυτό χρειάζεται ο πολιτισμός μας, η παράδοσή μας, η σημασία στη λεπτομέρεια. Και γι' αυτό όλες οι εκδηλώσεις σας έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία και το ίδιο φαντάζομαι, θα είναι και την Κυριακή εκεί.
5: Στο...
2: Ναι. Μάλιστα.
5: Θα παίξουν ο δάσκαλος Λίνας Θέσμο Νίκος ο Μαυροϊδής,
2: ναι.
5: Ο Θήμος ο Κουφάκης Χριστά, τα παιδιά του συλλόγου που έχουν πολλά παιδιά που παίζουν μουσική, ο Χρήστος ο Χαρχαλάκης που γίνεται της χοροδίας μας.
2: Ναι, ο δικός μας Χρήστος Χαρχαλάκης.
5: Ακριβώς, και προσπαθούμε να κάνουμε το όνειρο του κυρίου Μουντάκη, να συνεχίσει η Λίρα στις επόμενες γενιές. Αυτό του ήταν στόχος και γι' αυτό την έβαλε τη Λίρα Σαουδία.
2: Μπράβο, μπράβο.
5: Και γι' αυτό τον ευχαριστούμε πολύ και τον ευγνωμονούμε.
2: Μπράβο, μπράβο, Ελένη μου. Πάντα να κάνετε τέτοιες εκδηλώσεις. Εύχομαι καλή επιτυχία. Μακάρι, μακάρι να μπορέσω να έρθω.
5: Σας περιμένω με τα κορίτσια όλα.
2: Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμού στο Γιώργο σου. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια.
5: Καλημέρα και σε όλους.
2: Γεια και χαρά, γεια. Λοιπόν, και φεύγουμε, φίλες και φίλοι, από την εκδήλωση που θα γεννεί την Κυριακή εκεί στο Δημοτικό Κήπο Θέατρο Νίκαιας και πάμε σε μια εκδήλωση που θα γίνει, είμαι σίγουρος, το Έλα να δεις. Μιλάμε για το Σαββατοκύριακο 20 και 21 του Ιουνίου, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, που Ένωση Κριτών Ηλίου διοργανώνει και φέτος διήμερη γιορτή κλείδωνα στο πάρκο Τρίτσι στο χτήμα Δήμου Ηλίου. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να τον επώ ισόβιο, να τον επώ πετυχεμένο, όπως και να τον επώ ο πρόεδρος, ο Στέλιος ο Μπουρδάκης, είναι μαζί μας να μας πει δύο λόγια για αυτές τις δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις. Πρόεδρε, καλή σου μέρα από τη Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
6: Καλημέρα, φίλε Γιώργο, σε σένα και σε όλους τους συνεργάτες σου.
2: Είμαστε έτοιμοι.
6: Βεβαίως.
2: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να υποδεχτούμε το Σαββάτο, το Γιάννη τον Κακλή, το Γιάννη τον Μακρυδάκη και το Γιώργη το Χαλκεδάκη και τις χιλιάδες του κόσμου που θα κατακλείσουν εκεί το πάρκο Τρίτσι. Θα πάμε από τη Δημοκρατίας και μπαίνουμε αριστερά μετά, έτσι.
6: Ναι, είναι δίπλα από το σούπερ μάρκετ.
2: Από αυτό το Carrefour, πώς το λένε.
6: Είναι τώρα Σκλαβενίτης.
2: Α, ο Σκλαβενίτης. Δίπλα λοιπόν από το Σκλαβενίτη, από εκεί είναι η είσοδος. Και βέβαια εκεί θα μας περιμένουν δύο βραδιές που θα υπάρχουν πιλάφι με ευραστό, καλιτσούνια, κριτικά τυριά, σουβλάκια και ψητό γουρουνόπουλο. Η είσοδος, πρόεδρε, είναι...
6: Ελεύθερη,
2: ελεύθερη λοιπόν. Ελεύθερη.
6: Και έχει και απεριόριστο πάρκιν απ' έξω.
2: Μάλιστα. Έχει και πολύ πάρκιν.
6: Να πω ότι η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο Ηλίου.
2: Βεβαίως.
6: Και να ευχαριστήσω τη Δήμαρχο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Για θύμισέ μου τη Δήμαρχο, είναι η κυρία.
6: Αλεβίζου.
2: Η κυρία Αλεβίζου, λοιπόν.
6: Αλεβίζου Κουκουβίνου.
2: Ναι, Κουκουβίνου.
6: Αντριάννα Αλεβίζου Κουκουβίνου.
2: Μπράβο, η Αντριάννα Αλεβίζου Κουκουβίνου θα είναι εκεί. Πάντα είναι κοντά στο σύλλογο η δήμαρχος, η δραστήρια δήμαρχος του Δήμου Ηλίου. Είναι πάντα κοντά σας και από εδώ και από αυτή τη θέση είπες ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πρόεδρε, δεν ξέρω. Ναι.
6: Εμείς είμαστε πανέτοιμοι, Γιώργο. Ετοιμαζόμαστε. Θα έχουμε, να ξέρει ο κόσμος ότι ειδικά τη δεύτερη μέρα θα έχουμε αρκετά καθίσματα που δεν θα έχει πρόβλημα ο κόσμος να εξυπηρετηθεί.
2: Μάλιστα.
6: Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο για να περάσουν δύο αξέχαστες βραδιές οι πατριώτες μας.
2: Οι καλεσμένοι μας λοιπόν. Μόνο. Ναι, και δεν χρειάζεται να κλείσουν τραπέζι και τα λοιπά. Θα έρθουν, σίγουρα θα υπάρχει τραπέζι.
6: Γιώργο, για δεν βρίσκουμε άκρη.
2: Ναι, μετά θα γίνει μπέρδεμα. Οπότε ελάστε, ελάστε και σας περιμένουμε.
6: Όσο γίνεται, ας έρθουν λίγο πιο γρήγορα ναι. Για να πιάσουν τραπέζι.
2: Εντάξει, 8.30-9 η ώρα θα είναι όλος ο κόσμος εκεί, ειδικά την Κυριακή που είναι την άλλη μέρα εργάσιμη. Οπότε και με τον Γρηγόρη το Σαμόλι εκεί, καταλαβαίνεις τι θα γίνει.
6: Θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε νωρίς την Κυριακή για να μην
2: ναι, το βεβαίως. Πολύ. Βεβαίως. Οπότε είπαμε 8.30 ώρα την Κυριακή και την προηγούμενη το Σαββάτο κατά τις 9.
6: Ένα προβληματάκι πάει να προκύψει, δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσουμε.
2: Με τον καιρό?
6: Τον αέρα.
2: Όχι, όχι, δε, τίποτα. Θα πούμε να μην φυσήξει.
6: Φοβάμαι μην μας κλείσει το πάρκο.
2: Όχι, όχι, δεν θα κλείσει τίποτα. Όλα, θα, μακάρι, όλα μακάρι, θα πάνε μακάρι. Μια χαρά. Μακάρι. Άλλωστε.
6: Καλό λοιπόν όλους τους κριτικούς και μη κριτικούς τις δύο αυτές μέρες να έρθουν να γλεντήσουμε μαζί και να περάσουμε μια καλή, δύο καλές.
2: Να σε καλά Πρόεδρε, θα τα πούμε από κοντά και το Σαββάτο και την Κυριακή. Σε ευχαριστώ καλά, πάρα μου, πολύ και εδώ είμαστε να προβάλλουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Καλημέρα ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Βασίλη τον Αποστολάκη. Κάτι ξέχασε να μας πει. Σε ακούμε Βασίλη.
7: Γιώργο,
2: ναι.
7: Να σου πει... Η Ελένη Γιακουμάκη κάτι ξέχασε, νομίζω βασικό, θα σου το πει εκείνη.
2: Ναι, Ελένη μου, σ' ακούω.
8: Κύριε Γιώργο,
2: ναι.
8: Πέρα από τον Crete FM τον ευχαριστούμε που είναι χορηγός.
2: Ναι.
8: Είναι και η Pacify που θα έχει κριτικό κέρασμα στο τέλος, Καλτζούνια.
2: Oh.
8: Είναι ο Μαλός, είναι ο Κώστας ο Βεστάκης. Είναι όλοι οι αγαπημένοι μας φίλοι που μας στηρίζουν χρόνια.
2: Μπράβο, η χορηγή σας.
8: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ναι, και την Ειρήνη μας θα την έχω μετά εδώ να τη στείλουμε τα χαιρετίσματά μας. Λοιπόν,
8: ωραία,
2: Ελένη
8: ωραία,
2: μου, να σε καλά.
8: Την αγάπη μας σας περιμένουμε.
2: Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή
8: καλά.
2: Συνέχεια.
8: Γεια σας. Καλή.
2: Λοιπόν, πάμε να προλάβουμε να πούμε ότι σήμερα Παρασκευή 19 του Ιούνιου στις 9 το βράδυ η Ένωση Κριτών Αμαρουσίου διοργανώνει κριτικό γλέντι στον προάβλιο χώρο του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Γενικού Λυκείου Αμαρουσίου στη Λεωφόρο Κηφισίας 213 στο Μαρούσι. Ο Ψαρογιώργης θα είναι εκεί, ο Ζαχαρίας ο Σπυριδάκης, ο Ανδρέας Ορβανίτης και ο Παναγιώτης ο Κατσικιώτης και τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Αυτοί θα φροντίσουν για τη μουσικοχορευτική επένδυση της βραδιάς, ενώ για τα άλλα, τα νοστιμότατα σουβλάκια, το κριτικό πιλάφι, το βραστό, τους ξεχωριστούς μεζέδες θα είναι εκεί ο Ανδρέας ο Πιωτογιαννάκης. Αλλά για να μας τα πει καλύτερα ο πρόεδρος, ο Κωστής Σωσιφάκης, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόεδρε, καλή σου μέρα.
9: Καλημέρα κύριε Νταγάκη.
2: Όλα καλά.
9: Καλημέρα και στους ακροατές σας, στους ακροατές μας.
2: Όλα καλά.
9: Όλα καλά.
2: Είμαστε έτοιμοι.
9: Η προετοιμασία έχει γίνει.
2: Ναι.
9: Σήμερα γίνεται ό,τι έχει μείνει από χθες. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Ο Ψαρογιώργης νομίζω με τον Ζαχαρία, τον Σπυριδάκη, τον Αρβανίτη, τον Κατσικιώτη
2: ναι.
9: Είναι εγγύηση και ξέρουμε τι μας περιμένει
2: ναι,
9: το βράδυ.
2: Σωστά, σωστά.
9: Εμείς είμαστε όλοι επιποδός
2: όπως επίσης...
9: να συμπρετήσουμε τον κόσμο.
2: Ναι. Όπως επίσης και τα φαγητά εκεί που τα επιμελείται ο Ανδρέας ο Πιωτογιαννάκης, σωστά.
9: Ο Ανδρέας μεγάλη δύναμη να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, όπως το λες ακριβώς. Και από ό,τι βλέπω από τότε που το είπαμε και εδώ, μας έχουν πάρει αρκετά τηλέφωνα και ρωτάνε να πούμε το τηλέφωνο του Ανδρέα, το 210-61-23-667, γιατί πραγματικά είναι άγχος για τους συλλόγους να βρεθεί ένας άνθρωπος να τα αναλάβει όλα. Να τα αναλάβει από το να φέρει το κρέας, να το ψήσει, να κάνει το πιλάφι και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι μεγάλη υπόθεση και το ξέρεις καλά γιατί ασχολείσαι πάρα πολλά χρόνια με το Σύλλογο Κριτών Αμαρουσίου. Κωστή μου, να ευχηθώ
9: επιπλέον,
2: ναι?
9: Να συμπληρώσω να μπορείς να συνεννοηθείς μαζί του.
2: Α, πάνω απ' όλα είναι αυτό και ο Ανδρέας είναι συνεννοήσιμος. Δηλαδή μπορείτε να τα βρείτε όπως λένε. Λοιπόν, Κωστή μου, εύχομαι καλή επιτυχία, μακάρι να μπορέσω να πεταχτώ έστω για λίγο, το λέω κάθε χρόνο και δεν ταξώθηκα μια φορά να έρθω, μήπως θα καταφέρω σήμερα. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια.
9: Είναι μεγάλη μας χαρά.
2: Να είσαι καλά Κωστή μου, το ξέρω, ευχαριστώ. Γεια και χαρά σου.
9: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, επίσης σήμερα Παρασκευή 19 του Ιούνιου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαρκόπουλου Πορτοράφτη υποδέχεται το καλοκαίρι με μια κριτική βραδιά γλέντι και νησιώτικους σκοπούς στην Πλάζ Αυλακίου στο Πορτοράφτη. Τον κόσμο θα διασκεδάσουν ο Μιχάλης Βελονάκης, ο Γιώργος Πηγιώτης και ο Γιάννης Κονσολάκης. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις το Σαββάτο από το Σύλλογο Κριτών Ηλιούπολης, επίσης το Σαββάτο από το Σύλλογο Κριτών Ανθούσα Γέρα Καπαλίνης. Έχουμε μεγάλο γλέντι στη Μύκονο με τον Μανώλη τον Κονταρό. Έχουμε επίσης την Ένωση, το Σύλλογο Κριτών Αρχανών με την εκδρομή του. Έχουμε την Ένωση Κριτών Κορυδαλού Νίκαιας Ρέντι που αναβιώνει τον Κλείδωνα. Έχουμε πολλά, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε μετά, γιατί θα τα πούμε γύρω στις 10. Τώρα δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να πάμε σε τραγούδι. Πήγαμε λοιπόν, για να ακούσω. Γιώργος Μανολιούδης, το λάθος.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: πάντα.
1: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
2: Με ζυδοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
2: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
1: Η ζωή είναι λίγη και γοργό.
4: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2778 και στο aretusa.gr
5: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
6: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι.
7: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
6: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
7: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
6: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
7: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει. Μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
6: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
7: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
8: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
9: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
7: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
8: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
9: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
10: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
11: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
10: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
11: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
10: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
11: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
10: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
11: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
10: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
11: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
12: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
13: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις.

0: κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
1: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
2: Μικάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μικάτο. Φύγαμε!
3: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
4: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
5: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Με Γιώργο Φραντζεσκάκη και Γιώργο Στρατάκη και τις χρυσές εποχές μπήκαμε, φίλες και φίλοι, στο τέταρτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 42 λεπτά μετά τις 9 και είναι πρωινό Παρασκευής 19 του Ιούνιου του Σωτήριου έτους 2026. Πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη «απέρχομαι», «φεύγω»? Η απάντηση ξεκινά από «μη», «μη». Πώς το λέμε? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το «από πάνω» και το λέμε «ποπανωθιό» και το «από κάτω» «ποκατωθιό». Λοιπόν, αυτά. Α, να πούμε και τη μαντινάδα μας. Δεν την είπαμε καθόλου σήμερα. Αλάργο σου κατές δε ζω και ένα σου λέω μόνο. Γυρεύγω τρόπο καθαργά να παγουδιώ τον πόνο. Είναι της Ιωάννας Κορνιλάκη και θέλουμε να βάλετε τουλάχιστον δύο από τις λέξεις της κρητικής διαλέκτου που υπάρχουν μέσα στη μαντινάδα της Ιωάννας. Κατέω, γυρεύγω, παγουδιώ και αλάργω. Δύο τουλάχιστον σε κάθε μία από τις δύο δικές σας μαντινάδες. Τις στέλνετε εδώ με το δικό σας τρόπο, ξέρετε εσείς, έως την Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Ο μεγάλος τελικός, ο τελευταίος μεγάλος τελικός θα γεννεί τη Δευτέρα 29 του Ιούνιου. Θα δοθούν 20 βραβεία Γιώργης Λέκας, 10 μαντινάδες θα πάρουν έπαινο και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή.
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
3: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.

0: Λοιπόν, να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Δημήτρη και την Άννα Μακρυδάκη, που και σήμερα θα πάμε βόλτα παρέα με τα προϊόντα τους. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Προηγουμένως είπαμε για 2-3 εκδηλώσεις που θα γίνουν Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να πάμε τώρα σε άλλη μια εκδήλωση, γιατί έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του Συλλόγου Κριτών Εγάλεο, τον Ανδρέα τον Κλεισαρχάκη, να μας πει τι γίνεται εκεί στη Λεωφόρο Θιβών 250 απέναντι από το Τζάμπο αύριο Σαββάτο 20 του Ιούνιου. Πρόεδρε, καλή σου μέρα από τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα στους ακριβώς σας.
0: Για πες μας τα νέα.
1: Ναι, πώς είναι όπως το μεγάλο. Δεν ξέρω, μικροφωνήσε λέει.
0: Εκεί που είσαι δεν είναι καλά. Στο κινητό πήγαινε ένα βήμα αριστερά, γιατί έτσι ήταν και προηγουμένως με τον Βασίλη τον Αποστολάκη και τελικά το αποκαταστήσαμε. Ένα βήμα αριστερά για να πιάσει καλύτερα.
1: Τώρα.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο υποδέχεται το καλοκαίρι με μια δροσιστική εκδήλωση στη Θιβών 250, στο 7ο γυμνάσιο στο Εγάλεο, πρότυμα του Αχιλέα του Δράμου Ντάνη.
0: Ναι.
1: Και με μια παγωμένη μπύρα χάρμα.
0: Όπα.
1: Από
0: όπα.
1: Την κριτική ζυθοποιία.
0: Ναι.
1: Τη γνωστή.
0: Δηλαδή...
1: Θα χαρούμε να σας δούμε όλους κοντά και να πιούμε μια μπύρητσα όλοι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σε συνεργασία με τη ζυθοποιία χάρμα οργανώνει αυτή την εκδήλωση.
1: Ακριβώς.
0: Α.
1: Είναι μια εκδήλωση που γίνεται συνήθως στις Βουκολίες στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Φέτος την έφεραμε και στην Αθήνα. Αύριο θα γίνει αυτό σε συνεργασία με τη χάρμα. Θα προσφέρουμε την πύρα του Λωσή Μπύρα με το συγκρότημα του Ασύλα Δεραμπτάνη σε ένα παραδοσιακό κλέντι.
0: Θα είναι κατά τις 9 θα ξεκινήσετε.
1: Κατά τις 9 θα ξεκινήσουμε.
0: Ωραία. Οπότε να καλέσουμε τον κόσμο 9 το βράδυ, αύριο το βράδυ στις 9, να βάλει στο πρόγραμμά του να πεταχτεί και μέχρι εκεί τη Θιβών 250, είναι ακριβώς απέναντι από το Τζάμπο, γιατί θα περάσει όμορφα με τον Αχιλέα τον Δραμουντάνη και παγωμένη μπύρα χάρμα. Άλλο τίποτα να πούμε, Αντρέα, όχι.
1: Για τους ανήλικους, επειδή απαγορεύεται το αλκοόλ,
0: ναι.
1: Θα υπάρχουν αναψυκτικά.
0: Α, ωραία, μπράβο. Καλά.
1: Οπότε τους έχουμε καλύψει και αυτούς.
0: Μάλιστα. Αλλά μπορεί να πιούνε και, πώς το λένε, εγώ πίνω καμιά φορά
1: άνευ.
0: Μπράβο τον οδηγό, ναι. Το μηχανάκι, γιατί τώρα με τους ελέγχους που κάνουν στο δρόμο και σε σταματούν και σου κάνουν το αλκοτέστ, πρέπει να έχεις τα μάτια σου 14. Και πίνω λοιπόν μια μπύρα άνευ. Επειδή, επειδή είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, δεν πίνουμε και αναψυκτικά. Λοιπόν, Αντρέα μου, εύχομαι καλή επιτυχία. Μακάρι να μπορέσουμε να πεταχτούμε έστω για λίγο, να δούμε αυτή την εκδήλωση, γιατί θεωρώ ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να είσαι καλά και πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Να πούμε στον Ανδρέα τον Κλεισαρχάκη, που μόλις τώρα κλείσαμε, ότι έχει πολλούς χαιρετισμούς από τον Γιώργο, τον Νταχμιτζάκη και το Δεβέρο Χαραλάμπη. Την καλημέρα μου λέει στον πρόεδρο Ανδρέα, πολλούς χαιρετισμούς στον Ανδρέα. Λέει ο Δεβέρο Χαραλάμπης και ο Γιώργος ο Νταχμιτζάκης. Λοιπόν, έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Φίλες και φίλοι, κάναμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με το Σύλλογο Κριτών Ηλιούπολης, που αύριο στις 8 το βράδυ αναβιώνει τον κριτικό γάμο στο Δημοτικό Θέατρο Άλσους Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής, ένας παραδοσιακός κριτικός γάμος, αναπαράσταση, αναβίωση εθήμων και η είσοδος ελεύθερη. Δεν μπορέσαμε όμως να βρούμε κάποιον από το Σύλλογο στο τηλέφωνο που έχουμε. Αν μας ακούνε, 210-51-22-159 για να επικοινωνήσουν μαζί μας. Επίσης κάναμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον γνωστό και ιδιαίτερα αγαπητό κριτικό καλλιτέχνη, τον Μανώλη τον Κονταρό, που ετοιμάζει μεγάλο κριτικό γλέντι στο χώρο Μόρτισσα στη Μύκονο αύριο Σαββάτο 20 του Ιούνιου, αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε και το Μανώλη το Γκόνταρο. Να σας πούμε ότι αύριο Σαββάτο 20 του Ιούνιου ο Σύλλογος Κρητών Ανθούσας Γέρακα Παλίνης οργανώνει κριτική βραδιά γλέντι στο 3ο Γυμνάσιο Γέρακα με τον Γιώργο το Στριλιγκά και τον Δημήτρη τον Αλεξάκη, τον Αντώνη Αναστάκη και τον Γιώργο Βλάχο. Να όμως που βρέθηκε η πρόεδρος η κυρία Κλεοπάρτρα Αργυροπούλου του Συλλόγου Κρητών Ηλιούπολης, να πούμε δύο λόγια για αυτό το έθιμο που θα αναβιώσουν αύριο εκεί στο, στο Δημοτικό Θέατρο Άλσους Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής. Προεδρίνα, καλή σου μέρα από τη Φωνήτσι Κρήτη στην Αθήνα.
2: Καλημέρα σας.
0: Όλα καλά?
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Πώς πάμε εκεί με τις ετοιμασίες, γιατί αυτό το εγχείρημα έχει πολλή δουλειά.
2: Έχει πάρα πολλή δουλειά, ναι, τρέχουμε κι εμείς.
0: Ναι.
2: Πιστεύω θα το καταφέρουμε όμως.
0: Ναι. Είστε όλοι εκεί, η ομάδα στο Σύλλογο, όλο το Δυτικό Συμβούλιο, έχετε κάποια επιτροπή που δουλεύει πάνω σε αυτό το έθιμο για την αναβίωση.
2: Εμείς ήδη το δουλεύουμε, διαβάσαμε αρκετά για να το φτιάξουμε το κείμενο.
0: Ναι.
2: Και όλη η ομάδα βοηθάει, στα χορευτικά όλοι.
0: Ναι, εκεί τώρα στο Άλσος Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής είναι σαν θεατράκι, είναι εκεί που θα γίνει, πώς είναι?
2: Είναι θεατράκι, ναι, είναι, ναι. Το Δημοτικό Θέατρο Άλσος Ηλιούπολης.
0: Ναι.
2: Αύριο είναι η εκδήλωση, στις 8 η ώρα.
0: Ναι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, φαντάζομαι.
2: Είναι ελεύθερη είσοδος, ναι.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι θα έχει και πολύ κόσμο, γιατί ξέρετε, αυτά τα έθιμα, η αναβίωση αυτών των εθίμων, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή ο κόσμος του αρέσει να πηγαίνει, να βλέπει τι γινότανε παλιά στην Κρήτη μας,
2: που
0: σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται και σήμερα βέβαια, αλλά αυτή τη χάρη του παλιού δεν την έχει κακά τα ψέματα, και πιστεύω εκεί στην Ηλιούπολη να τα καταφέρετε να κάνετε ένα...
2: Μακάρι να έχουμε πολύ κόσμο, γιατί έχουμε δουλέψει πολύ γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Και θα είναι ωραίο να το δει ο κόσμος.
0: Μάλιστα, σας ακούω πολύ αισιόδοξη και αυτό με κάνει και εμένα αισιόδοξο να πιστεύω ότι όχι μόνο θα τα καταφέρετε, αλλά και ο κόσμος που θα έρθει θα περάσει πάρα πολύ όμορφα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι ακόμα για να ολοκληρώσουμε.
2: Τίποτα. Εμείς θα είναι χαρά μας να βρεθείτε στην εκδήλωση όσοι περισσότεροι γίνεται, να γεμίσει το θέατρο και θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό να παρουσιάσουμε τον παραδοσιακό γάμο.
0: Μάλιστα. Έχουμε βρει το γαμπρό και την ύφη.
2: Ναι, ναι.
0: Και τσικουμπάρους.
2: Ναι, όλοι έτοιμοι.
0: Ωραία. Οπότε είμαστε όλοι έτοιμοι. Έχουμε και τα μαντήλια, φαντάζομαι, που θα τους βάλουμε εκεί τα κρουσά, τα μαντήλια. Και πιστεύω να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστώ από καρδιάς, ειλικρινά.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από την Ηλιούπολη, φίλες και φίλοι. Έχουμε πει για το Μαρούσι, έχουμε πει για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαρκόπουλου Πορτοράφτη, που υποδέχεται το καλοκαίρι με μια κριτική βραδιά γλέντι και νησιώτικους σκοπούς στην Πλάζ Αυλακίου στο Πορτοράφτη. Σήμερα Παρασκευή σε 9 το βράδυ. Τον κόσμο θα διασκεδάσουν ο Μιχάλης Βελονάκης, ο Γιώργος Πιλιώτης και ο Γιάννης Κονσολάκης.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον καλό μας φίλο, τον καλό, τον ιδιαίτερα αγαπητό κριτικό καλλιτέχνη, τον Μανώλη τον Κονταρό, να μας πει αύριο, Σαββάτο 20 του Ιούνιου, βλέπουμε εδώ ότι θα βρεθεί στο χώρο Μόρτισα, στη Μύκονο. Πώς προέκυψε αυτό? Αγαπητέ Μανώλη Κονταρέ, καλή σου μέρα από τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πού σε βρίνουμε, πού είσαι, γιατί εσύ δεν σταματάς σε έναν τόπο?
1: Αυτή τη στιγμή είμαι στην Αθήνα, γιατί το βράδυ παίζω στον Πειραιά.
0: Απόψε παίζεις στον Πειραιά και αύριο παίζεις στη Μύκονο?
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Όπα, είπα, λέω. Τι να πω, δεν ξέρω. Μανώλη μου, στον Πειραιά απόψε πού?
1: Στην Τρούμπα, στο Παλάζιο.
0: Στο Παλάζιο, λοιπόν, στην Τρούμπα απόψε το βράδυ. Και αύριο στη Μόρτισα, στη Μύκονο, καλά το λέω?
1: Ναι, ναι, και την Κυριακή στο Beach Bar Rulli, στον Αδελιανό κάτω.
0: Πόπο, τώρα θα με τρελάνεις. Πόπο. Σήμερα στον Πειραιά, αύριο στη Μύκονο και μεθαύριο στο Ρέθυμνο.
1: Ναι.
0: Ναι, μπράβο ρε Μανώλη, τι να σου πω. Χαρά στο κουράγιο σου, χαρά στη δύναμή σου. Μου έχουν φύγει τα μαλλιά, θα μου πεις δεν είχα και πολλά, τέλος πάντων. Για πες μου, εκεί στη Μύκονο πώς προέκυψε? Γιατί εσύ πας πολλές φορές και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, είσαι ένας από τους καλλιτέχνες που διαδίδουν με σωστό τρόπο την κριτική μας μουσική σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, και στο εξωτερικό. Πώς προέκυψε αυτό το κριτικό γλέντι στη Μόρτισα?
1: Από εκεί με καλέσαν τότε ένας επιχειρηματίας.
0: Ναι.
1: Πάω συχνά στη Μύκονο.
0: Πάω συχνά στη Μύκονο, λοιπόν. Οπότε ένα ακόμη γλέντι στη Μύκονο. Εκεί πώς διασκεδάζει ο κόσμος στη Μύκονο? Σε αυτό το γλέντι θα είναι και τουρίστες, Μανώλη?
1: Όχι. Οι νήσιοι Μυκονιάτες, οι ντόπιοι, αγαπάνε πολύ τα κριτικά.
0: Ναι.
1: Οπότε... Όπως είναι και πολύ κριτικοί εκεί, γιατί δουλεύουν τώρα.
0: Ναι. Α, ναι, είναι η σεζόν. Η σεζόν που πάει και πολλοί κόσμος από την Κρήτη. Οπότε και απόψε το βράδυ στον Πειραιά και αύριο το βράδυ στη Μύκονο, αλλά και στον Αδελιανό Κάμπο μεθαύριο, φαντάζομαι θα έχει κόσμος ηρωή και ο Μανώλης ο Κονταρός πάντα σε μεγάλα κέφια θα διασκεδάσει τον κόσμο. Μανώλη μου, θα περάσετε όμορφα, όμορφη παρέα και καλό κρασί. Που λέμε εδώ και στο σποτάκι που έχουμε κάνει για τις πάχνες που μας ζητήσανε αυτό το τραγούδι. Όμορφη παρέα και καλό κρασί. Λοιπόν, Μανώλη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη και καλό κουράγιο.
1: Εγώ ευχαριστώ και εσείς να συνεχίσετε να προωθείτε και να στείλετε την παραδοσή μας.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα σε ένα καινούριο σου τραγούδι που μόλις τώρα κυκλοφόρησε. Οι 10 γιατροί, να τα ακούσουμε μαζί. Σε ευχαριστώ, Μανώλη.
1: Να είστε καλά.

0: Μανώλη Κονταρέ, αυτό το τραγούδι μας το ζήτησε η συντέκνησά σου Ιρένα η Παραδισανού.
1: Αμάν αμάν, τρελό, για σένα θα με πούν.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Παραδοσιακά και κρητικά προϊόντα, το σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
8: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
10: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
11: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
10: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
12: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
13: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
12: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
13: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
12: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
14: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
13: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
15: διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
16: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
17: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
18: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
19: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Στάστρα θα πω τον πόνο μου που δεν τον μαρτυρούν. Ακούσαμε από το Χαράλαμπο το Γαργανουράκι. Και εμείς θα πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη απέρχομαι, φεύγω? Πώς λέμε το φεύγω στην κριτική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το από πάνω και το λέμε ποπανωθιό. Και το από κάτω ποκατωθιό.
1: Και τώρα, ειρηνικές συνταγές με την Ειρήνη Τρουλάκη.
0: Εδώ είμαστε τώρα, πάμε να ακούσουμε την Ειρήνη μας, τη σεφ της Pacify, να μας πει μια ακόμη υπέροχη ειρηνική συνταγή. Ειρήνη μου, καλή σου μέρα!
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα!
0: Έχεις κέφια και σήμερα όπως κάθε μέρα, έτσι δεν
2: όπως
0: είναι?
2: Όπως κάθε μέρα, ναι. Είπαμε φως, θετική ενέργεια και όλα έρχονται.
0: Και εγώ λέω ότι παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα, ότι θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα.
2: Αυτά είναι, τώρα τι να πω.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι. Για πες μου Ειρήνη μου, όλα καλά εκεί στη Γλυφάδα?
2: Όλα καλά, όλα καλά. Πολύ δουλίτσα, ωραίος κόσμος, έχουμε τουρισμό. Εντάξει, είναι σαν να βρισκόμαστε σε νησί.
0: Ναι.
2: Βέβαια, σαν την Κρήτη δεν είναι.
0: Ναι.
2: Αλλά, okay.
0: Εντάξει, όπως το είπες ακριβώς και τώρα που είπες νησί, να σου πω ότι προηγουμένως είχα κοντά με εδώ στο τηλέφωνο το Μανώλη τον Κονταρό που παίζει απόψε στον Πειραιά, αύριο στη Μύκονο και μεθαύριο στο Άδελε, στο Ρέθυμνο. Δηλαδή, αυτό το παιδί τι να πω τώρα. Τι να πω, τι να πω, δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει. Είναι ενέργεια, είναι αυτόν ο άνθρωπος, είναι θετικός.
0: Ναι, επίσης πριν από μια ώρα περίπου είχα κοντά μου την Ελένη τη Γιακουμάκη.
2: Αχ, το κοριτσάκι μου, το
0: ναι,
2: γλυκό, τη συντέκνησά μου.
0: Ναι, τη συντέκνησά σου που είπαμε για την εκδήλωση που θα κάνουμε εκεί στο θέατρο.
2: Στο
0: Κυπποθέατρο.
2: Η Κυριακή 21 Ιουνίου.
0: Μπράβο.
2: 8.30 ώρα. Και πρέπει να είστε όλοι εκεί, σε λίγο θα τη δείτε και στον Αλφα,
0: ναι.
2: Η Ελενίτσα μου.
0: Ναι, ναι,
2: έτσι.
0: Είναι χορηγός επικοινωνίας εκτός από τον Crete FM και η τηλεόραση του Αλφα εκεί με τον Μανώλη, το Δραϊνάκι,
2: τον
0: καλό μας, τον καλό μας φίλο. Λοιπόν,
2: ναι.
0: Και είπαμε που λες τα πάμε όλα και μετά ξαναβγήκε η Ελένη και είπε ότι στο τέλος λέει θα τσιμπήσουμε και κάτι από την Pacify. Όπα, είπα, λέω.
2: Το κοριτσάκι μου, ναι, κοίταξε να σου πω κάτι. Εμείς καταρχάς είμαστε συντέκνοι, αλλά εκτός από αυτό,
0: ναι.
2: Εμείς κοιτάζουμε να είμαστε πάντα δίπλα σε ανθρώπους που έχουν αγάπη, σεβασμό και μεράκι. Γιατί τώρα στο σύλλογο αυτών
0: ναι.
2: Η παράδοση συναντά το χτύπο της καρδιάς τους.
0: Όπως
2: δηλαδή
0: το
2: κάθε
0: λες.
2: Βήμα, κάθε φορεσιά, κάθε τραγούδι κρύβει μέσα μια τελείωτη αγάπη, σεβασμό για τις ρίζες μας.
0: Ναι,
2: και
0: ναι.
2: Πάνω απ' όλα έχουν αληθινό μεράκι.
0: Ναι,
2: δεν
0: ναι.
2: Είναι για τη διθενιά, δεν είναι επαγγελματίες κριτικοί που δείχνουν
0: ναι.
2: Τα ζάλα, έτσι. Και δεν μαθαίνουν απλώς χορό στα παιδιά, μοιράζονται το πάθος τους, γίνονται όλοι μια παρέα και κρατάμε ζωντανή την κληρονομιά του τόπου μας.
0: Όπως
2: αυτό
0: το λες.
2: Αυτό είναι η ψυχή, δηλαδή δίνουν ψυχή.
0: Όπως το
2: και
0: λες.
2: Γι' αυτό το λόγο είμαστε πάντα δίπλα τους, είμαστε μια γροθιά. Και πραγματικά αξίζει να έρθετε σε αυτό το αφιέρωμα που, γιατί κάθε χρόνο κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, αλλά αυτή η εκδήλωση είναι πάλι ξεχωριστή γιατί είναι αφιέρωμα στο Μουντάκι. Πιστεύω ότι πρέπει να έρθετε όλοι, να δείτε και τη δουλειά τους και γιατί όχι να με την καινούργια σεζόν να εγγραφείτε κιόλας για να μάθετε πραγματικά παραδοσιακό χώρο.
0: Ναι, ναι, πραγματικά γιατί αυτά τα παιδιά και η Ελένη Γιακουμάκη και ο Γιώργος ο Κλωθάκης εκεί στο Λαογραφικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Απτερέη κάνουν εκδηλώσεις που δίνουν, το είπα και στην Ελένη προηγουμένως, σημασία στη λεπτομέρεια. Και
2: αυτό.
0: Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά.
2: Αυτό.
0: Θα είναι εκεί και ο Βασίλης ο Αποστολάκης, ο οποίος φαντάζομαι θα παρουσιάσει το πρόγραμμα. Και μια και το είπα αυτό και είπες και δύο-τρεις φορές να είμαστε όλοι εκεί, να σου πω ότι στεναχωριέμαι ειλικρινά, γιατί την ίδια ώρα, Ειρήνη μου, δεν θα μπορέσω. Θα παρουσιάζω και εγώ το πρόγραμμα στην εκδήλωση της Ένωσης Κριτών Ηλίου στο Πάρκο Τρίτσι με τον Γρηγόρη το Σαμόλι. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις.
2: Ναι,
0: είδες, όταν είναι μαζί, δηλαδή θέλω να έρθω, αλλά δεν μπορώ. Κατάλαβες.
2: Δεν πειράζει. Αρκεί να πω. Η θετική μας ενέργεια.
0: Ναι.
2: Κοίταξε, τώρα ας μοιραστούμε.
0: Ναι.
2: Πειραιώτες, κορυδαλιώτες, νικαιώτες, πάμε σε Απτερέους, οι υπόλοιποι πάμε στο πάρκο Τρίτσι.
0: Ναι, όπως το λες ακριβώς.
2: Έτσι, έτσι. Έχουμε... Όλη μπράβο. Η Κρήτη είναι μία και πρέπει να υλοστηριζόμαστε.
0: Όπως αυτό. Το είπες. Όπως το είπες ακριβώς. Και πάμε να μας πάμε στα δικά μας τώρα. Να μας πεις, θα μας κάνεις τίποτα να φάμε εδώ ή δεν ξέρω.
2: Είπα σήμερα, ναι, κοίταξε, επειδή μου ήρθε τώρα μια συνταγή καλοκαιρινή, δηλαδή δεν Οπα. Υπάρχει σπίτι που να μην τη φτιάχνει.
0: Όπα.
2: Αλλά θα σας δώσω έτσι να το κάνετε πολύ πιο ωραία αυτή τη συνταγή. Η Mambaldi.
0: Όπα!
2: Και μην μου πεις ότι είναι τουρκική.
0: Όχι.
2: Θα σου πω γιατί.
0: Η Mambaldi.
2: Τι σημαίνει. Ο ημάμης που λιποθύμησε.
0: Ναι.
2: Αλλά γιατί λιποθύμησε.
0: Γιατί έφαγε μελιτζάνες και δεν άντεξε. Ή όχι,
2: όχι, όχι. Ήταν τότε με το Ραμαζάνι που έχουν και ξέρεις αυτοί δεν τρώνε, δεν μαγειρεύουν.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά μια Ελληνίδα έτσι χριστιανή μαγείρευε λοιπόν τις μελιτζάνες και έκανε αυτή την ωραία συνταγή. Και ήταν ο ημάμης πάνω λέει, στο μιναρέ και μόλις του ήρθε αυτή η μυρωδιά
0: με
2: τα μπαχαρικά, λιποθύμησε και έπεσε από το μιναρέ.
0: Και άντε γεια, άντε γεια ημάμ.
2: Άντε γεια ημάμ. Άντε γεια, καταλαβαίνεις. Η Mambaldi λοιπόν, που το μυστικό τι είναι, να έχεις καλή ωραία γλυκιά μελιτζάνα, μπόλικο κρεμμύδι σκορδάκι και δεν θέλει κόπο.
0: Πάμε, θέλει τρόπο. Πάμε στα υλικά, πάμε στα υλικά. Ναι.
2: Λοιπόν, θα χρειαστούμε 10 μελιτζάνες. Τώρα εγώ χρησιμοποιώ τις τσακώνικες.
0: Δηλαδή,
2: είναι πιο γλυκές και δεν θέλουν πολύ ξεπίκρισμα.
0: Τις μακριλές ή τις στρογγυλές.
2: Τις μακριλές.
0: Α, τις μα, ναι, μπράβο. Αυτές είναι πιο ωραίες και εμένα μου αρέσουν αυτές πιο πολύ. Λοιπόν, 10 μελιτζάνες τσακώνικες. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι. Τώρα αν έχετε και φλάσκες, βάλτε φλάσκες.
0: Ναι, εντάξει. Α, είναι φλάσκες οι άλλες, ναι.
2: Απλώς μετά θέλει περισσότερο ξεπίκρισμα.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
2: Είναι πιο γλυκές οι τσακώνικες.
0: Ναι, λοιπόν.
2: Λοιπόν, θέλω 6 κρεμμύδια καθαρισμένα, κομμένα σε ροδέλες.
0: Κρεμμύδια καθαρισμένα και κομμένα σε ροδέλες, ναι.
2: Ναι. 4 σκελίδες σκόρδου ψιλοκομμένες.
0: 4 σκελίδες σκόρδου ψιλοκομμένες.
2: 6 ντοματούλες. Έτσι όριμες περασμένες από το τρίφτη.
0: Ντοματούλες όριμες και να τις περάσουμε από το τρίφτη. Να τσιξίσουμε.
2: Ναι. Μισό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο.
0: Εν δεύτερο μαϊντανό ψιλοκομμένο.
2: Λίγα φιλαράκια δυόσμο φρέσκο ψιλοκομμένο.
0: Λίγα φιλαράκια δυόσμο το ίδιο, ναι.
2: Μισό τώρα κουταλάκι του γλυκού κύμινο για να δώσει έτσι μια ιδιαίτερη γεύση.
0: Α, κύμινο, ναι.
2: Ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη.
0: Ζάχαρη.
2: Μία κουταλιά της σούπας θυμάρι.
0: Σούπας.
2: Βλέπεις, βάζω βότανα εγώ.
0: Ναι, ναι, θυμάρι, μπράβο, μπράβο, ναι. Μπράβο, ναι.
2: Τώρα θα χρειαστώ, αν θέλετε έτσι να το κάνετε λίγο πιο... και δεν σας αρέσουν και τα καυτερά, μία πιπεριά καυτερή, μικρούλα, ψιλοκομμένη.
0: Μία πιπεριά καυτερή, μικρούλα, ψιλοκομμένη. Μάλιστα. Mm-hmm.
2: Και θέλω τώρα γύρω στα 300 με 400 γραμμάρια, είτε φέτα ή μυζήθρα. Εγώ βάζω μυζήθρα.
0: Μυζήθρα ή αθότυρο, τώρα θα έχουμε αντιπαράθεση. Μυζήθρα είναι η χλωρή μυζήθρα ή ο ξερός αθότυρος.
2: Όχι, χλωρή.
0: Α, οπότε 300-400 γραμμάρια μυζήθρα. Καλά το πες, ναι. Όχι αθότυρο.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
0: Ναι,
2: λοιπόν,
0: σωστά.
2: Αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο.
0: Αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και φύγαμε.
2: Και αν θέλετε και λίγες ροδέλες ντομάτας έτσι για να τις σκεπάσουμε από πάνω, μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε.
0: Μπράβο.
2: Αν δεν θέλετε, δεν λίγες το βάζετε.
0: Λίγες ροδέλες ντομάτας έτσι. Για όποιος θέλει να το βάλει. Πάμε. Φύγαμε.
2: Φύγαμε για εκτέλεση. Βομβάρδισε.
0: Πάμε, Δήμητρα. Δώστε, δώστε. Κι άλλο. Κι άλλο. Φτάνει τώρα. Φτάνει τώρα. Λοιπόν, σ' ακούμε.
2: Λοιπόν, καταρχάς πλένουμε τις μελιτζάνες μας και αφαιρούμε, ναι, από μπροστά μια μικρή φετούλα. Κρατάμε το τρυφερό κοτσάνι γιατί θα συγκρατεί τη μελιτζάνα και το σχήμα της.
0: Ναι.
2: Και με μαχαίρι τώρα κάνουμε, πώς να σου πω, τις χαλάζουμε κατά μήκος,
0: ναι,
2: ριγωτά.
0: Ναι, δεν τις κόβουμε δηλαδή στη μέση.
2: Ναι, αλλά θα μου κάνεις τη θήκη, αλλά... Θέλω λιγάκι, θα βοηθεί, πώς να σου πω τώρα. Τώρα θα έπρεπε να στο δείξω, τι,
0: ναι,
2: να σου κάνω.
0: Ναι, ναι, για πες μου.
2: Θα τις χαράξεις κατά μήκος της μελιτζάνες,
0: ναι,
2: και τις ανοίγεις στη μέση, αλλά όχι στις άκρες. Κάνεις μια θήκη για τη γέμιση.
0: Α, α, α.
2: Αλλά σαν βαρκούλα.
0: Ναι, στη μέση. Α, τώρα το πες, τώρα το πες. Έτσι, σαν τις βαρκούλες που κάνουμε των παιδιών και παίζουν με τα χαρτιά.
2: Έτσι,
0: ναι,
2: μπράβο.
0: Μάλιστα, πάμε παρακάτω, ναι.
2: Παίρνουμε μια λεκανίτσα γεμάτη νερό mm-hmm. και βάζουμε μια κουταλιά της σούπας σαλάτι και τις βυθίζουμε και τις αφήνουμε να σταθούν περίπου για 30 λεπτά.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι για να μαλακώσουν, θα ανοίξουν και στις χυσμοί που κάναμε, βοηθάει
0: ναι,
2: και αυτό,
0: ναι.
2: αλλά θα ξεπικρίσουν κιόλας.
0: Μπράβο.
2: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Και μετά, καλό θα ήταν, έτσι όπως τις έχουμε, τις αφήσουμε, μετά να τις στραγγίξουμε, να τους λίξουμε λιγάκι για να...
0: Να φύγουν τα νερά, ναι.
2: Την
0: ναι.
2: κρύλα τους και τα νερά τους.
0: Ναι.
2: Και μπορείς λιγάκι να τις ζουλήξεις αφαιρώντας τους σπόρους και τους... με ένα κουταλάκι και με τα χέρια, δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και τι κάνουμε μετά. Παίρνουμε τις ντοματούλες μας, τις ξεφλουδίζουμε, είτε βυθίζοντάς τις για λίγα δευτερόλεπτα σε βραστό νερό, αμέσως ξεφλουδίζονται,
0: ναι, ναι.
2: και τις κόβουμε σε κυβάκια.
0: Ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, τώρα... άλλοι τηγανίζουν τις μελιτζάνες, εγώ θέλω να τα αποφεύγετε.
0: Ναι, γιατί...
2: Μπορούμε να τα βάλουμε στο φούρνο
0: ναι.
2: για να μαραθούν.
0: Ναι.
2: Αν τώρα θέλετε να καθίσετε να τις τηγανίσετε, τηγανίσετε και βάλτε τις μετά σε μπόλικο χαρτί κουζίνας,
0: είναι
2: έτσι
0: πιο...
2: για να βγάλει το περίσσιο λάδι.
0: Είναι πιο νόστιμες τηγανιτές, αλλά είναι για την υγεία δεν είναι ό,τι καλύτερο. Ενώ στο φούρνο είναι μια χαρά, νομίζω.
2: Ναι, και γλιτώνεις... ας πούμε τα τηγάνια και τα λοιπά.
0: Ναι,
2: και
0: τη διαδικασία.
2: Και πιο υγιεινό, πιο ελαφρύ.
0: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
2: Ναι. Το φαγητό μας.
0: Μπράβο, μπράβο, έτσι.
2: Λοιπόν, παίρνουμε τώρα μια κατσαρολίτσα. Βάζουμε το ελαιόλαδό μας
0: ναι.
2: και τσιγαρίζουμε τα κρεμμύδια μας.
0: Ναι.
2: Έτσι για να γλυκάνει κιόλας το κρεμμύδι
0: mm-hmm.
2: και το σκόρδο μας.
0: Ναι.
2: Έτσι για 5-6 λεπτάκια μέχρι να καραμελώσουν και να ξανθίνουν.
0: Ναι.
2: Και προσθέτουμε τώρα τις ντοματούλες μας που τις έχουμε κόψει σε κυβάκια, το
0: ναι.
2: μαϊντανό μας, το mm-hmm. δυόσμο μας, το mm-hmm. θυμάρι μας, αλλά το πιπερώνουμε και αφήνουμε τη γέμισή μας να βράσει μέχρι να μείνει με το λαδάκι της.
0: Ναι.
2: Ωραία. Τώρα εδώ πέρα μπορείτε να προσθέσετε και ό,τι άλλο εσείς θέλετε σαν υλικά. Άλλοι, ξέρω εγώ, βάζουν και κουκουνάρι, βάζουν
0: ναι.
2: σταφίδες.
0: Ναι, ναι.
2: Εμένα μου αρέσει έτσι απλά και λιτά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, παίρνουμε μετά τις μελιτζάνες μας, τις στρώνουμε σε ένα ταψάκι και με δύο πιρουνάκια φαρδένουμε και λίγο το άνοιγμά τους και βάζουμε μπόλικο από τη γέμιση σε κάθε μελιτζάνα και από πάνω τώρα πασπαλίζουμε με λίγο μαϊντανό και βάζουμε... και την μυζήθρα μας
0: Οπα.
2: Και από πάνω ροδέλες ντομάτες
0: ναι, ναι.
2: και φουνίζουμε περίπου για 20 με 30 λεπτά.
0: Μάλιστα.
2: Δεν χρειάζεται παραπάνω.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι. Λοιπόν, και μετά είμαστε έτοιμοι. Α, σκεπάζουμε το ταψί με αντικολλητικό χαρτάκι
0: ναι.
2: και από πάνω με ένα αλουμινόχαρτο.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι. Και όταν το ξεσκεπάσουμε στο 5 λεπτά πριν σβήσουμε το φούρνο μας, ραντίζουμε πάλι με λίγο ελαιόλαδο.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι έτοιμο να το φάμε. Βέβαια μπορείτε να το συνοδεύσετε. Μπορείτε να βάλετε στο ταψί, όσοι γέμιση περισσέψει, να περιχύσετε τις μελιτζάνες, στο ταψάκι να το βάλετε. Και μπορείτε να κόψετε και πατατούλες και ντονάτες.
0: Ναι.
2: Εκεί θα χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνο για να ψηθεί καλύτερα η πατάτα.
0: Ναι, ναι.
2: Και είναι έτοιμο να σερβίρετε.
0: Και σερβίρετε αυτό και με φέτα, έτσι. Νομίζω ότι θα πηγαίνει
2: βέβαια.
0: Πολύ
2: και
0: με φέτα.
2: Είναι ακόμα, ναι. δηλαδή είναι ένα.
0: Και με σαλάτα.
2: Πιάτο.
0: Χωριάτικη σαλάτα, δηλαδή όπως και να το σερβίρεις αυτό το φαγητό.
2: Μπορείς
0: νομίζω.
2: Μπορείς να κάνεις και ένα ρύζι.
0: Μη σου πω ότι είναι το αγαπημένο μου αυτό το Imam Baldi.
2: Είναι
0: αλήθεια,
2: πάρα πολύ ωραίο, είναι
0: πάρα πολύ
2: για μένα και να σου πω και
0: ναι.
2: κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Και η μελιτζάνα για μένα έχει φοβερές αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
0: Μπράβο.
2: Και πρέπει να το βάζουμε στη διατροφή μας. Αλλά θα σου δώσω και ένα πολύ ωραίο
0: γιατροσόφι
2: με το κύμινο
0: ναι.
2: που αυτό το μπαχαρικό είναι για μένα θησαυρός
0: ναι.
2: γιατί ανακουφίζει από στομαχικές διαταραχές που σκόμματα
0: ναι.
2: όσοι έχουν έτσι πρόβλημα με την πέψη τους
0: ναι.
2: Βοηθάει έτσι να χαλαρώνουν οι μύες του εντέρου και μειώνουν αυτές τις κράμπες που έχουν κάποιοι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τι θα κάνετε, θα μου κάνετε ένα τσάι από κύμινο, δηλαδή
0: ναι.
2: θα μου βάλετε ένα κουταλάκι του γλυκού σπόρου κύμινου και ένα φιτζάνι νερό.
0: Ναι.
2: Θα βράσετε το νερό, θα προσθέσετε τους σπόρους, θα αφήσετε να σιγοβράσουν για περίπου 3 με 5 λεπτάκια,
0: ναι.
2: θα το σουρώσετε και θα το πιείτε μετά από το φαγητό για να διευκολύνετε την πέψη.
0: Ναι, και δεν βάζουμε ζάχαρη.
2: Όχι, όχι,
0: έτσι
2: κατά πολεμά πανισμό, ναυτίες.
0: Μπράβο.
2: Όσοι έχουν ευερέσει το έντερο,
0: μπράβο,
2: είναι
0: μπράβο.
2: Άριστο χωνευτικό. Και βέβαια είναι πάρα πολύ πλούσιο σε σίδηρο. Και αυτό συμβάλλει στην τόνωση του οργανισμού και στην αντιμετώπιση της κόπωσης.
0: Ειρήνη μου, μας έκανες...
2: οργανισμού,
0: βέβαια. Μπράβο, μας έκανες το φαγητό της μελιτζάνες στο Imam Baldi, φάγαμε. Τώρα μας είπες και το κύμινο αυτό για να ξεφουσκώσουμε. Και Τέλειωσε ο χρόνος, δυστυχώς. Ήθελα να έχουμε ακόμη 10 λεπτά. Ήθελα να έχουμε ακόμα.
2: 21 Ιουνίου, λοιπόν, ναι. 8.30 ώρα στο Κηποθέατρο.
0: Έγινε.
2: Για να σας χορομαγεύσουνε.
0: Έγινε, Ειρήνη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ένα γλυκό, γλυκό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Αυτό το διάστημα, ξέρετε, γίνονται και εκδηλώσεις μετά όμως, 23-24, που καίνε τα στεφάνια.
0: Α, θα τα πούμε και αυτά.
2: Θα τα πούμε και αυτά.
0: Έγινε, Ειρήνη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου.
2: Καλό γλυκό Σαββατοκύριακο.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
3: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
3: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
5: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
6: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
7: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβι και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
5: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
6: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
10: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από

0: Οικογένεια Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
1: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
2: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
2: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
1: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
4: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
3: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
3: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
3: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
4: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
3: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: ακούτε την πρώτη καλημέρα, όπα είπα λέω, και ακούσαμε μαζί φίλες και φίλοι τον Νίκο το Ζωηδάκη που μας είπε για εκείνη, κάνε αφιέρωση σε εκείνη. Εγώ θα πω μια φορά την ερώτηση της ημέρας και μετά θα σας παρουσιάσω δύο εκλεκτούς καλεσμένους, το Γιάννη και το Μάριο. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη απέρχομαι, φεύγω. Πώς λέμε το απέρχομαι, το φεύγω στην κριτική διάλεκτο? Λοιπόν, ο Γιάννης είναι παλιός, εδώ έχουμε ξανακάνει εκπομπή, ωστόσο είναι εδώ τώρα και ο φίλος του ο Μάριος, που αντί να παίζουν το τάμπλετ και τα κινητά, είπαμε να κάνουμε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μαζί. Λοιπόν, Γιάννη, καταρχήν να σε ρωτήσω, γιατί είσαι εδώ, δεν έχεις σχολείο σήμερα?
1: Έχουν κλείσει.
0: Έχουν κλείσει τα σχολεία?
1: Ναι.
0: Α, Μάριε, και το δικό σου το σχολείο έχει κλείσει?
1: Ναι.
0: Ναι, πιο δυνατά μόνο και πιο κοντά στο μικρόφωνο. Πιο δυνατά, πιο κοντά στο μικρόφωνο. Όπα, είπα, λέω. Λοιπόν, για πες μου, Γιάννη, σε ποια τάξη πας?
1: Δευτέρα, θα πάω Τρίτη.
0: Δευτέρα και θα πας Τρίτη. Και πήρες το ενδεικτικό σου?
1: Ναι.
0: Και είναι καλός βαθμός?
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή τώρα τι βάζουνε, βαθμούς βάζουνε ή λένε καλός, πολύ καλός, λίγαν καλός ή βαθμούς?
1: Περνάμε όλοι του χρόνου, έχουμε βαθμούς, Τρίτη.
0: Α, από την Τρίτη ξεκινάνε οι βαθμοί?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μου, τι άλλο θες να μου πεις? Έχουμε πει ότι ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Ναι, τι ομάδα είσαι?
1: ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ, αλλά παίζεις στον Ατρόμητο. Ε, πώς γίνεται να είσαι ΑΕΚ και να παίζεις στον Ατρόμητο? Συμβαίνουν και αυτά, ε.
1: Ναι.
0: Α, λέω ότι θα πας στον Ατρόμητο και μόλις έτσι ξεπάρεις, δηλαδή γίνεις πολύ καλός παίκτης, θα πας μετά στην ΑΕΚ με μεταγραφή. Και ξέρεις, τη μεταγραφή παίρνουν πολλά πικικίνια, πολλά εκατομμύρια ευρώ, Γιάννη. Λοιπόν, για πες και του Μάριου να γυρίσει λίγο από εδώ, να μας πει κι αυτός τι ομάδα είναι. Ή δεν θες να μας πεις, Μάρια, τι ομάδα είσαι? Δεν θέλει, λέει. Δεν θέλει ο Μάριος να μας πει. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον θέλει να παίξει καλύτερα το κινητό εκεί. Εσύ, Γιάννη, παίζεις με το κινητό και με το τάμπλετ? Αλήθεια πες μου?
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα όμως είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα τα κόψει αυτά. Σε παιδιά κάτω από 16 ετών δεν θα παίζουν ούτε κινητό ούτε τάμπλετ. Τι λες εσύ, πώς σου φαίνεται αυτή η απόφαση?
1: Καλή.
0: Καλή. Οπότε δεν θα παίζεις. Ε?
1: Ναι.
0: Και το Roblox τι θα το κάνεις μετά? Το Roblox είναι το αγαπημένο παιχνίδι, μην πεις όχι. Την αλήθεια πες μου.
1: Ναι, τώρα πριν λίγο καιρό το είχα σβήσει.
0: Το είχε σβήσει γιατί, ναι, φοβήθηκες τότε που είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα το κόψει. Και λες, κάτσα το κόψω εγώ πρώτα πριν μου το κόψουνε. Αλλά τώρα πάλι το έχεις επαναφέρει. Και από ό,τι βλέπω, τη μισή μέρα είσαι στο τάμπλετ και σκοτώνεις όλη την ώρα. Δεν αφήνεις τίποτα. Σκοτώνουν εκεί στο Roblox?
1: Όχι.
0: Τι κάνουνε?
1: Έχει όλα τα είδη παιχνιδιού.
0: Δηλαδή, μπορείς να παίξεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, το κρυφτό που λένε που παίζεται τα παιδιά εκεί που κρύβεται το ένα, κρύβεται το άλλο και το ψάχνει να το βρει. Και ναι, λέει φτού σου μετά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το παίξει αυτό?
1: Ναι, αλλά αντί για κρυφτό είναι γάτα ποντίκι.
0: Α.
1: Η γάτα είναι αυτός που φυλάει και το ποντίκι είναι αυτός που κρύβεται.
0: Η γάτα είναι αυτός που φυλάει και το ποντίκι είναι αυτός που κρύβεται. Και όταν είναι ο σκύλος με τη γάτα, είναι η γάτα αυτή που κρύβεται και ο σκύλος αυτός που τρέχει και την κυνηγάει. Έτσι, ναι, δεν πάει? Ε? Ναι,
1: ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι άλλο. Θέλεις να ακούσουμε ωραίες αντικριστές μαντινάδες να μας τις πει η Καλλιόπη η Σιράγα?
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα που σου αρέσει ιδιαίτερα από ό,τι μου έχεις πει. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Αντικριστές.
2: Και τώρα αντικριστές μαντινάδες με το Γιώργη Νταγάκη
3: και την Καλλιόπη Σιράγα.
4: Έροντας, βήχας και παράς, όσο και να χωστούνε, όσο και να σκεπάζονται, θα ξεφανερωθούνε.
5: Έτσι, ο έρωτας, σαν τον ατμό της αγάπης στο καζάνι, όσο περιορίζεται, τη δύναμή του αυξάνει.
4: Δε με ζαλίζει το κρασί που βγάνει το σταφύλι, ως με ζαλίζουν τα φιλιά, ποτά δικά σου χείλη.
5: Σαν τη σπιρτάτη τσεκουδιά τα χάδια τα φιλιά σου. Μεθώ και ξελογιάζομαι μέσα στην αγκαλιά σου.
4: Εσύ είσαι η αγάπη μου, η ύστερη και η πρώτη. Και στη καρδιά μου τον παλμό σε έχω βηματοδότη.
5: Γιώργο, μακριά από σένα δεν μπορώ ούτε στιγμή να ζήσω. Μην το σκεφτείς να μ' αρνηθείς, γιατί θα ξεψυχήσω.
4: Μικρή, μικρή σ' αγάπησα κι όσο περνούν οι χρόνοι, ο έρωτάς σου πλιά πολύ ανάφτει και φουντώνει.
5: Έλα, έλα και φέρε μου χαρά, διώξε μου κάθε πόνο και δώσε μου να μυριστώ, σ' αγάπη σου ξυγώνω.
4: Εσύ το νου μου κυβερνάς, τη σκέψη μου διευθύνεις κι άλλη αγάπη να σκεφτώ, Καλλιόπη, δε μ' αφήνεις.
5: Α, τότε, αγαπημένε μου, μεγάλε έρωτά μου, δέσε με χειροπόδαρα με τα δεσμά του γάμου.
4: Όπα, αγαπώ σε εγώ, μα δεν μπορώ και διάφορο να κάμω. Ετούτη ναι την εποχή μη μου μιλείς για γάμο, γιατί ακρίβεινε η ζωή και μπουνταλές δεν κάνω.
5: Γιώργο, άμα δεν θέλεις εσύ μια, δεν θέλω εγώ 40. Μαζεύω τα κομμάτια μου και αποχωρώ για πάντα.
4: Όπα, είπα, λέω.
5: Δεν σου ζητώ να δεσμευτείς, Γιώργο, με παρακάλια. Έχει κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια.
4: Δεν σου ζητώ να μ' αγαπάς, δικαίωμα δεν έχω. Μα ούτε και να μ' αρνηθείς, το μίσος δεν το αντέχω.
5: Παίζεις με, μα δεν παίζομαι. Γελάς, μα δεν γελιούμε. Όσα κατέχεις ξυπνητός, κατέχονται κοιμούμε.
6: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
7: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
8: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
0: Και είπαμε κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη, τώρα στο θερινό ωράριο, φίλες και φίλοι. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη λοιπόν είναι κλειστά. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ανοίγει από τις 6 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο από τις 1 το μεσημέρι. Μέσα το Πολύο Πάχνες στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Πάχνες το λέντο μαγαζί να το επισκεφτείτε. Είναι στην Ηλιούπολη να φάτε και να πιείτε Νίκο Κατσικανδαράκη. Λοιπόν, πάω να ευχαριστήσω και τις αποδέλπιους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας. Δεν προλαβαίνω να πω μια ματινάδα για τον καθένα. Ωστόσο, θα τους αναφέρω. Είναι ο Μανώλης Ουλιανάκης με το μαγικό τηλέφωνο 210-86-46-515. Είναι η Κάντια με τα στρώματα ονείρων και όχι μόνο. Είναι ο Μιχάλης ο Φωτεινάκης με τις μπαταρίες, τους κινητές, φορτιστές μπαταριών Νόκο. Είναι η Πιάτζιος Παπαλεξανδράκης στη Θιβών 88 στο Περιστέρι. Είναι το Pro Frost του Παναγιώτη του Λούκου, εξοπλισμοί καταστημάτων. Είναι οι Κουλουράδες με το γνήσιο κουλούρι Θεσσαλονίκης από το 1956. Είναι το κτήμα Αέλια στην Παιανία του Αθανάσιου Σύφο Μιχελάκη. Είναι η Κοσμοντάτα με τα 7 καταστήματα που κάνουν σασμό στην Αττική. Ο Μάνος Ομπιγιάκης με τα περίφημα ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα. Τα οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Είναι το κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία. Η παλέτα Deal στο Περιστέρι και στον Κολωνό. Χιλιάδες προτάσεις για τον οικοκυριό σας. Είναι ο καφές Δανδάλι, φίλες και φίλοι, ο νούμερο ένα καφές της Κρήτης. Τα παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι στον Περισσό. Το DK Cars του Μιχάλη και της Πόπης Αντιμισιάρη. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Η Φάρμα Αντωνάκη με τα ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα της Κρέατων Οστιμιές. Σύγκλινα και λουκάνικα, κοτόπουλα και πάκι. Στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη. Και τέλος είναι το Μητάτο, το μεζοδοπολείο στην Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη του Φάνη του Ζόταλη. Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
6: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Λοιπόν, είχαμε ρωτήσει, φίλες και φίλοι, πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη «απέρχομαι, φεύγω». Και το παγκρίτιο, αυτό που το λέμε δηλαδή σε όλη την Κρήτη, γιατί σε διάφορα μέρη το λέμε και διαφορετικά, είναι «μισεύγω», «μισεύγεις αρχοντόπουλο» που λέει και το τραγούδι, «και εμένα που μ' αφήνεις». Αλλά έχουμε και μια μαντινάδα από τον καλό μας φίλο τον Δημήτρη τον Κακουράκη, και πρέπει να έχουμε κι άλλη μια, αλλά δεν θυμάμαι τώρα, τόσα όλα μαζί που πέφτουνε, κάπου τα μπερδουκλώνω κι εγώ, τα κουταλομετρώ από εδώ, τα κουταλομετρώ από εκεί για να βρω την άκρη, αλλά τελικά δεν τη βρίνω. Λοιπόν, πότε σε ένα γκαζάνι λέει βράζουνε, μολέρνω ή μισεύγω. Ίδια είναι η απάντηση, Γιώργη, εγώ πιστεύω. Και η Χαρούλα η Τζιγκουνάκη η Πετροκλάκη μου λέει, μόλις άκουσε τη σωστή απάντηση ότι είναι μισεύγω, λέει «Α, γεια σου, είδες Χαρούλα μου». Ωραία πράγματα κάνουμε εδώ στην πρώτη καλημέρα, στην πρωινή καθημερινή ζωντανή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας. Για να δω γιατί μου φέρετε ότι έχει στείλει και η αρετή η Νεωνάκη μια μαντινάδα. Ναι, πάλι μισεύγει ο λογισμός να σε σφιχταγκαλιάσει στον ασκιανιό της αγάπης σου για γέρνη να ποσιάσει. Ωπο, μαντιναδάρα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, προλαβαίνω να το πω, να μην το πω, προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Ευαγγελία Παραδεισά, Χρήστο Γεωργόπουλο, Γιάννη Κελάκη, Αχιλέα Καλαϊτζάκη, Καλλιόπη Κριτσοτάκη, Μπάμπη Καρπαθάκη, Αντώνη Νεωνάκη, Ευελίνα Πορέθινο, Γιώργο Σταχμιτζάκη, Κωστή Ξημεράκη, Χρυσούλα Κουτσάκη, Γιώργο Βογιατζάκη, Κωστή Καλέργη Τσίνγκ, Κωστή Αναστασάκη, Γιάννη Νικολιδάκη, ο γιατρό μα, Ελένη Κυριακάκη, Μανώλη Νταγάκη, Ρένα Παραδεισανού, Κωστής Σπυριδάκης, Άρχοντα Αντώνης, Ελένη Κεφαλάκη, Λένα Τζανακάκη, Πέτρος Μπορτζάκης, Κωστής Περουλής, Ιωάννα Κορνιλάκη, Γιώργης Κουκουράκης, Μιχάλης Μωτάκης, Γιώργος Κουκάκης, Αλεξία Χριστάκη, ο κύριος Νίνος, ο μηχανικός από το Ρέθυμνο, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, η πιλωτίνα μας, Μανώλης Μανουσάκης, Αντώνης Γιανακάκης, Νίκος Δαμανάκης, από Ήλιον, Άννα Λουπασάκη, Κώστας Μπαξεβάνης, Ανέζα από Πλακιά, Μεθοδία Κεφαλογιάννη, Φραγκίσκος Δανδουλάκης, Μαρία Περάκη, Γιώργος Βοσκάκης, Αθανασία Τραπινίδου, Ζαχαρίας Καμπουράκης, είναι ο πρώτος που βρήκε τη σωστή απάντηση, Μένη Ποζαφυριάδης, η παγώνα μας από το Άλλο Βαλσαμόνερο, Μανώλης Μπικάκης, Νίκος Κάτσι Κανδαράκης, Γιάννης Καλκιαδάκης, ο Κουζουλέων, Μυρτό Αξιομακάρου, Πολύβιος Πιθαρουκίλης, Αντωνία Μήλο Γιαννάκη, Σωτήρης Κοντογονισάκης, Μαρία Σταθάκη, Χρυσούλα Δασκαλάκη, είδαμε ρε γίνεται πάει, Βασιλεία Αυγουστάκη, Γεωργία Φοβάκη, Χαρούλα Μεταξάκη, Γιάννης Κρητικός, Γιώργης Αρχοντάκης από το Κοροπή, Αντώνης Μητυλινάκης, Αθηνά Καναβά, Οδυσσέας και Χρυσούλα Μαρκάκη, ο κύριος Παναγιώτης από τους Βόρους, Ιωακήμ Παραδεισάς, Σάκης ο Καλαμαθιανός από το Ακροπολείο, Φούντο Ραδάκη στην Παιανία, Μανούσος Κούντουρος, εκεί με την ταβέρνα το ποτιστήρι, Ματίνα Χριστέα, Σοφία Λοΐζου, Γιώργης Κουκουράκης, Δημήτρης Μακρυδάκης, Τάσος Κεσία Γεραρκάκη, Δημήτρης Κακουράκης, Γιάννης Τζιρίτας, Άννα Βασάλου από την Αλφά, Μπάμπης Καρπαθάκης, Δεβεροχαλάμπης, Σοφία Μαρινάκη, Μανώλης Αβουδάκης, Αστρατηγή Ανδρεάκου, Ηλίας Φανουράκης, Γιάννης Βουλγαράκης, Ζουμπουλιά Ανδρεαδάκη, Νικήτας Φιλιπάκης, Ιωάννα Πατεράκη, Μαρία Καρασταμάτη, ο κύριος Σταμάτης από την Άξο, Ζουμπουλιά Ανδρεαδάκη, Λουκάς από Κοροπή, Ευγενία από Κορυδαλό, Κωνσταντίνα Σταβιανουδάκη, Μαρίνα Καλαϊτζάκη, Θεοδοσία Λαδουκάκη, Ρένα Βασιλάκη, η Προεδρίνα μας, Παπαδημήτρης Σαμαράς, Παντελής Φακιανάκης, Γιώργης Λιωδάκης, Μανώλης Πατεράκης, Αλέξης Χριστοδουλάκης, Γιάννης Χρυπολιτάκης και Δήμητρα Γρηγοράκη. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Πόπη, εκεί στη Ραφίνα, στον Τελικανιδάκη, που έφερε ένα τυρί εδώ ο Γιώργης πριν από λίγο, το δοκιμάσαμε και είναι να τρώει η μάνα να μην δίνει του παιδιού. Από τον Τελικανιδάκη στη Ραφίνα της Πόπης και της Νεκταρίας Μαυρικάκη. Πόπη, Νεκταρία, καλό Σαββατοκύριακο. Φίλοι μου αγαπημένοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Μην ξεχάσετε, μείνετε εδώ, γιατί σήμερα έχουμε Γιώργη Λεκάκη αμέσως τώρα, 11 με 1, στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. 1 με 2, Νεκτάριο Αναγνωστάκη από το ράδιο Μεγαλόνισος. 5 με 7, ένα και μοναδικό Γιώργο Βιτόρο, και 7 με 9 τους ταχυδρόμους. Το Σαββατοκύριακο έχουμε την Αριστεία μας, έχουμε την Πιλωτίνα μας, έχουμε και τον Νίκο τον Κωστάκη. Εμείς τη Δευτέρα εδώ, Το πρωί, πρώτα ο Θεός να μας τον είναι καλά, να πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Και την Κυριακή, αλλά και το Σαββάτο, έχουμε στο ήλιον τον κλείδωνα να είμαστε όλοι εκεί. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Είναι αλουμίν.
11: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
13: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
12: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
13: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
12: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
14: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
13: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
15: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
16: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
17: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
16: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
18: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
19: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
18: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
19: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
18: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
19: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
18: Tony Strom.
19: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
18: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
19: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
20: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
21: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
20: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
22: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο, χαίροντας υλογάτε.
20: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κριτικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
23: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

εδώ σας βρήκαμε. Καλημέρα. Παρασκευή στον αέρα, 19 Ιουνίου 2026. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Εκπομπή που μόλις ξεκινά. Πάμε δυνατά και σήμερα. Μουσικά, με ωραίες ματινάδες. Για το πιο όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

παιδιά, έλατε σιγά σιγά, συντονιστείτε. Ήρθε και το τριήμερο του Matala Beach Festival 19-20-21, όσοι είναι στην Κρήτη και παρευρεθούν, θα περάσουν σίγουρα υπέροχα με δυνατά event, συναυλίες, όμορφες στιγμές δίπλα στην παραλία, στα Matala. Και την Κυριακή μεθαύριο είναι η γιορτή του πατέρα. Χρόνια πολλά, πατεράδες όλου του κόσμου.

φτιάξετε το καφεδάκι σας ή ακολουθήστε μας ώστε ένταση στο ραδιόφωνο. Τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές 28 9 20 53 500. Στέλνετε μηνύματα, στέλνετε mail info@erotokritos.gr. Viber και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90. Και Messenger και Facebook

0: Έχουμε γραμμές από την αρχή, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Καλώς την.
2: Κέτη είμαι.
0: Σε γνώρισε, κυρία Κέτη. Καλημέρα στην Μυτιλήνη.
2: Να είσαι καλά. Υγεία.
0: Τι λέει το νησί, κρυωμένη σε ακούω. Κρυωμένη, περαστικά.
2: Ο λαιμός,
0: μαμά ξυπνάω.
2: Ήπια και λίγο ζεστό τώρα. Λοιπόν, στη δασκάλα.
0: Ναι.
2: Την Αζίρο, στην Κατέρινα, από τη Διάνο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι, κυρία Κέτη, ευχαριστώ.
2: Και εσύ, κύριε Γιώργο.
0: Να είσαι καλά. Ποταρικό μας έκανε στην εκπομπή σήμερα η κυρία Κέτη από τη Μυτιλήνη. Να είναι καλά. Κάντε και εσείς το ίδιο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα 28 9 20 53 500. Στείλτε το μήνυμά σας.

0: Ξανά στον αέρα, παρακαλώ.
1: Όπα στο μερακλείδο, τα καρδιά είσαι και εσύ γραμμένος.
0: Και εσύ, Ηλία Φανουράκη.
1: Και δεν χαθούνε τα χαρτιά και εσύ θα πας χαμένος.
0: Στο μερακλείδον τα χαρτιά. Μας δίνει την καλημέρα του Ηλίας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Καλή ακρόαση για τη Δευτέρα με το καλό. Και τα χρόνια πολλά στους πατεράδες που γιορτάζουν την Κυριακή. Θα το πούμε λίγη Δευτέρα. Μία ρήμα ή κάτι. Τα σοφά λόγια που μας στέλνει συνήθως ο Ηλίας για τους πατεράδες τη Δευτέρα, κάτι θα ετοιμάσει. Για σήμερα μας στέλνει για τη μοίρα. Άξιος της μοίρας του. Θα το διαβάσουμε σε λίγο. Καλημέρα στην Άννα τη Μιχαλάκη. Καλημέρα σε όλη την παρέα του αγαπημένου μας ερωτόπιρτου. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες.

0: ξαναβγούμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Γιώργη.
0: Καλημέρα, κυρία Μαρίκα.
1: Δεν έπρεπε να σε πάρω, αλλά.
0: Γιατί
1: είναι. Τι σου είπα την προηγούμενη εκπομπή σου. Μάλλον με ένα του ξαδέρφου σου τραγουδάει και το αφιερώνω στην παρέα μου. Και κρατούσα την παρέα μου γιατί ήταν έτοιμοι να φύγουν.
0: Ναι,
1: γιατί δεν το έβαλε.
0: Το ξέχασα, το ξέχασα. Το βάλω τώρα.
1: Δεν πειράζει. Ήταν η Καλλιρόη με τον άντρα τη.
0: Κύμα έχει σήμερα.
1: Έχει κύμα, τα έχει, αλλά έκανα κομπάνιο. Πρόλαβα. Δεν έχει φτάσει στην άκρη ακόμα. Μέσα βαθιά έχει πολλά κύματα. Πολλά.
0: Πρωί-πρωί ήταν παγωμένοι.
1: Ναι. Εγώ ήρθα πρωί-πρωί γιατί έχασα το σκυλάκι μου από χθες. Και το ψάχνω και ήρθα και χθες βράδυ τη νύχτα. Αυτό το είχαν πάρει και το είχαν εκδίσει. Του είχαν βγάλει όλα τα τέτοια που το έδαινα. Και
0: τελικά το βρήκες.
1: Ευτυχώς το βρήκα σήμερα.
0: Α, δόξα το Θεό. Παναγία μου.
1: Και ο Μαυρούλη ήταν όλη νύχτα η εκλεγή. Γιώργο, δεν το πίστευα. Στα αυτιά μου τόση αγάπη να έχουν τα ζώα και εμείς να μην έχουμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
1: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Χρόνια σας πολλά στις πατεράδες που ζείτε, να χαίρεστε τις οικογένειές σας, τα παιδάκια σας, να τα δείτε όπως επιθυμείτε και αφιερώνω όλη την εκπομπή στον κύριο Μιχάλη τον Καλογεράκη, στον Ηλία τον Φανουράκη.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Και να προσέχεις το σκυλάκι, να μην στο ξαναπάρουνε. Πάμε και με έναν ωγιανό παιδικτό. Καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη. Τέλη καλημέρα της και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλη την περαιά του Ερωτόκριτου από Βόρους. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες Απανταχού για την Κυριακή που είναι η παγκόσμια εορτή τους. Χρόνια πολλά και στο δικό μου τον μπαμπά τον Μιχάλη. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Και να θυμηθούμε δύο μαντινάδες που είχε στείλει στο πατέρα της.
2: Τα κουρασμένα μπράτσα σου και χεροπάλαμά σου. Πατέρα μου, εστήριζες την οικογένειά σου. Με την αγάπη οδηγώ και όχι τη φοβέρα. Κανάκεψες και ανέθρεψες τα τέκνα σου πατέρα.
0: Τα τέκνα σου πατέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην παρέα μας.
0: Να την, δεν πιστεύω να θέλεις να πεις ίδιες μαντινάδες που έχουμε. Θα μας πεις κάτι καινούριο.
3: Από το βιβλίο, θα σας πω καινούριο εννοείται. Τι κάνεις?
0: Καλημέρα Γιώργη, Στέλλα, να χαίρεσαι τον μπαμπά σου.
3: Ευχαριστώ
0: και όλη την οικογένειά σου.
3: Και σε εσένα και σε όλους τους μπαμπάδες που είναι μοναδικοί όπως και οι μαμάδες. Να μην έχουν παράπονο, τους αγαπάμε το ίδιο.
0: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν την Κυριακή 21 Ιουνίου που είναι Παγκόσμια Εορτή του Πατέρα, έχω γράψει μία ρήμα με τίτλο Πατέρας. Θα την απαγγείλω.
0: Πάμε.
3: Σήμανε η μέρα η λαμπρή κίνηση της εορτής σου και τσόμπια στα λόγια καρδιάς πατέρα προς τιμή σου. Μίλεψε σπίτι, φαμελιά με τη δική σου χέρα και σήκωσε στα βάρη της θειόμου σου πατέρα. Τα πρέπει και τη λογική είχες γερά θεμέλια και εγαλούχησες με αυτά ούλα σου τα κοπέλια. Εμείς έβγες τις ταχυνές πριχού να φέξει η μέρα στο τίμιο μεροκάματο μαζί με τη μητέρα. Κόκκινα ρόδα εστόλιζε στα παιδικά μας ζάλα και κουβάλαινε σε μας και του πουλιού το γάλα. Μήτε μια πέτρα ήφηκες μπρος σου να πάει στράφη. Τα δυο σου χεροπάλαμα γινότανε χρυσάφι. Τάχω πως τις αργαδινές μέσα στην αγκαλιά σου σύσσωμοι κουλουριάζονταν η οικογένειά σου. Για να γευτεί το χάδι σου και ούλη τη μαγεία που ήταν τα άσπρα σου μαλλιά λουσμένα με σοφία. Να κυλιστείτε στον οντά απάνω στα στροσίδια, να κάμετε πολλό λογιό παραμυθό παιχνίδια. Πριχού να φας κι αφού του ψήσει είκαμε στο σταυρό σου για τα αγαθά που έπεψε σε μας ο Κύριος σου. Με του Χριστού βαδίζαμε τον ιερό τον νόμο. Πατέρα εσύ μας έβαλες πρώτος στον ίσιο δρόμο. Με αγάπη μας ανέθρεψες κι όχι με φοβέρα. Γι' αυτό και χίλια ευχαριστώ αξίζουνε πατέρα. Όσο θα ζω θα σε τιμώ και όχι μιαν ημέρα. Γιατί σου πρέπουνε τιμές ολοχρονής, πατέρα. Χρόνια πολλά σου εύχομαι, ο χρόνος μη σε φτύρει. Να σε έχουμε στο πλάι μας, αρχοντονικοκύρη.
0: Τέλεια, τέλεια, μπράβο, μπράβο, Στέλλα.
3: Σε ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά στον πατέρα σου και σε όλους τους πατεράδες.
3: Σε έχω χάσει, αλλά έμαθε τα νέα μου, έτσι.
0: Ναι, ναι, με το καλό, με το καλό και το νέο μέλος να έρθει.
3: Ήταν το τρίτο μου μωρό, είχαμε δύσκολη κοιμωσία στην αρχή. Τώρα πάω να επανέλθω.
0: Να προσέχεις,
3: πολύ,
0: να προσέχεις, Στέλλα, και με το καλό να έρθει.
3: Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Και σου αφιερώνω το τραγούδι του πατέρα, Αντώνης Καράτζης.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, συνόμορφη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Πάντα σημαία τσιτιμής σε κρατούν αστιχέρα. Κρατούν αστιχέρα γιατί είχα μάνα με αρχές και δυνατό πατέρα.
0: Και δυνατό πατέρα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Να σε χαίρονται τα παιδιά σας, όλους οι πατεράδες, και όσοι έχουν πατέρα να τον προσέχουν. Εγώ δεν γνώρισα πατέρα και λέω, πατέρα δεν γνώρισα, μα μου είχε γράψει μοίρα τον άνθρωπό μου τον καλό, τον άντρα που επήρα, που ήταν καλός σύζυγος, καλός πατέρας, καλός παππούς στα παιδόκατα σε γονά του. Και είχα και 7 αδερφούς, είναι 2,5 χρόνια το πέθανε ο πατέρας, μα είχα 7 αδερφούς και με έχανε στο πάπα. Από τα 7 έχω τώρα ένα μόνο, γιατί φύγανε προώρα, γαλήνια να εξηχήτως.
0: Καταλαβαίνω.
5: Και η μανούλα σου δεν εγνώρισε πατέρα κι αυτή. Λοιπόν, να ψέτας μανούλες και να χαίρονται τις πατεράς σας, τσίχνουν τις αγαπούς.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα, αγάπη. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Καλό Σαββατοκύριακο, Γιώργο.

0: Роботи ми се дане, обучани ми щепси му.
1: 28-9-20-53-500 Ερωτόκριτος Ηράκλειο, Ράδι Μεγαλόνισο στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα. Αποσπερίτη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα.

0: es Prosper Nune.
1: Καλημέρα στην Αθήνα, γεια σου Γιάννη Ζαχαριουδάκη. Καλές εμπνεύσεις πάντα και δημιουργίες. Καλημέρα Γιώργο, καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου.
0: Για μένα κύριε μου, είσαι για μένα κύριε μου.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο τον Ταχμιτζάκη. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα. Καλή εκπομπή και καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα κυρία Ελένη Σταματάκη, μας έχει στείλει το μήνυμά της. Να αγάπητε στην καλημέρα της. Καλημέρα με αγάπη. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Με καλό καφεδάκι, ρόδα και τριαντάφυλλα. Και πολύ αγάπη.

καλημέρα και στο Δημήτρη στο Ηράκλειο. Δεν είναι σήμερα γιορτή του πατέρα, την Κυριακή είναι, μεθαύριο. Αλλά την Κυριακή και αύριο δεν έχουμε εκπομπή, οπότε στέλνουμε και σήμερα, από σήμερα μάλλον, τις ευχές.

0: ζεις στη δύσκολες μου ώρες. Στις δύσκολες μου ώρες έχω το τζίρι στήριγμα και ξεπερνώ τσιμπόρες.
1: Να χαίρεστε τους πατεράδες σας και όσοι τους έχετε χάσει, να είστε καλά, να τους θυμάστε με αγάπη. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο, αφιερώνουμε το τραγούδι αυτό στη κυρία Μαρίκα που έκανε το πρωινό μπανάκι της, βρήκε και το σκυλάκι που έχασε, οπότε είναι ευχαριστημένη. Θα της αφιερώσουμε και το τραγούδι που ξεχάσαμε την προηγούμενη φορά, θα κάνουμε, είμαστε ξεχασιάριδες μερικές φορές. Αλλά να ξέρετε ότι δεν το κάνουμε επίτηδες, αν ξεχάσουμε να βάλουμε κανένα τραγούδι, τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε. Γιώργος Λεκάκης, καλημέρα στον ξάδερφο. Τον Γιώργο το Λεκάκη μας λέει ότι μοιάζω στον αέρα σκόνη.

Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα πάει 11.30. Μέχρι τη 1 θα είμαστε μαζί. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί. Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολης 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
5: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
6: Ξεκινάει όμως από την Honda Καρακώστας.
5: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
6: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
5: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
6: Honda Καρακώστας. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
5: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
6: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
5: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
6: Τηλέφωνο 210-211-1315.
5: Στο ίντερνετ karakostaspavlamoto.car.gr.
6: Honda Καρακώστας.
5: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, Βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-4.

0: 6 Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
0: Ειδικές τιμές
2: από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.

0: Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
2: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
3: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
3: Παρθένο ελαιόλαδο.
4: Μέλι.
3: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
4: Τα πάντα παραγωγής μας.
3: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
3: Κεντρικό κατάστημα Κύσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
4: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
4: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
5: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
6: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: τελειώσει η ιστορία.
1: Μεγάλη Σιφογιώργη, δεν σε ξεχνούμε.
0: Από καιρό δεν μετανιώνω που σ' αγαπούσα.
1: Σπύρος Σιφογιωργάκης στην επιστροφή μας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Καλημέρα Γιώργη Φουστάνη, μας ακούει. Στέλνει την καλημέρα του και καλό Σαββατοκύριακο και χρόνια πολλά στους πατεράδες. Και μας στέλνει και δύο μαντινάδες.

40 χρόνια, λέει ο Γιώργης. 40 χρόνια δούλευα, δεν είδα άσπρη μέρα. Μα στα παιδιά μου φέρθηκα σαν τον καλό πατέρα. Κι αν έφυγε ο πατέρας μου για πάντα μακριά μου, το όνομά του και η μορφή έμεινε στην καρδιά μου. Μπράβο, καλέ πατέρα, Γιώργη Φουστάνη. Θα θυμάσαι για τον πατέρα σου. Σε καλά.

Καλημέρα και στο Μοσχάτο, κυρία Ελένη Βρουβάκη. Καλημέρα, καλημέρα στους Κρυδίκαρους και στον Ήπος από Κορώνου. Μια δροσερή καλημέρα να έχετε. Να φυσήξει σήμερα ένας αέρας χαράς σε κάθε γωνιά της καρδιάς σας. Όμορφη Παρασκευή και ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: αφιερωμένο στους συνεντεμένους φίλους μας. Έχουν την νοσταλγία τις κερίδες του χωριού. Καλημέρα Χανιά, Ρούλα, Γκάνα, Μπούχλη. Με ένα κλονί βασιλικό λέει και με πολύ αγάπη στέλνω την καλημέρα μου στις γης, στην κάθε άκρη. Όμορφο πρωινό με αγάπη σε όλο το κρατήριο, ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα. Στον ονό Μιχάλη, Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψίες στον Κουρνά, στον ξαδέρφο Παντελή Κρασαδάκη, στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Πιστεύω να έχει πάρει το ραδιόφωνο σήμερα ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Καλογεράκης να μας ακούει, γιατί την Τετάρτη δεν είχε, χάλασε το ραδιόφωνο. Πιστεύω να έχει το ραδιόφωνο σήμερα να μας ακούει. Πάμε να ακούσουμε μία ρήμα για τους μπαμπάδες, τις μαμάδες, για τα γυρατιά, τα περήφανα γυρατιά.
1: Ελλάδα μου που ήσουν απεριφραγμένα μπέλη, μ' αξίες και ιδανικά τα πρέπει και τα θέλει. Εδώ οι φράχτες πάσανε και μπήκανε οι λύκοι, από μπορεί και πάνω του κι ότι έχεις δε θα νίκει. Να σας θυμίσω τη γιαγιά που είχε αγκαλιασμένο ένα μωρό μιας πρόσφυγας και τόσο ταϊσμένο. Καινούργια ρούχα εζήτησε να πάνε να τον ντύς και το γλυκό να νούριζε για να τα αποκοιμήσει. Και μας μπαίνουν στα σπίτια μας και μας ποδοπατούνε. Λυπάμαι για τους γέροντους που τους κακοποιούνε. Ανθρώποι που γλιτώσανε από τη Γερμανού τη σφαίρα. Σήμερα τους κακοποιεί τα λοδαπού η σφαίρα. Και όχι μόνο. Άνθρωπος που σοπάτησε στη δύση του αιώνα να είναι στα χέρια ενός ληστή και ενός απατεώνα. Φταίμε κι εμείς που από τη στοργή που μας είχαν δώσει κανείς δεν είναι ικανός να τους ανταποδώσει. Πουλάμε μούρι, ο ζεις αλλού και κάνουμε σαΐρι. Τρελή πορεία η ζωή, Θεέ μου, και πού θα σύρει. Χτίζομαι βίλες με αυλές ο κόσμος να χαζεύει, όμως για τους γονέους μας γωνιά δεν περισσεύει. Μια μάνα που μεγάλωσε παιδιά με υστερήσεις, πώς το μπορεί σε ίδρυμα να πας να την εκλείσεις. Να τις στερήσεις τη γωνιά στο τζάκι από τσανίτσι, τα παραμύθια στα παιδιά και το γειτονιλίτσι. Να την πας σε ίδρυμα μέσα στους ξένους ξένοι, να νιώθει σαν απόπληρη μα και ξεριζωμένη. Να παρνηθεί τους φίλους της το σπίτι που είχε ζήσει. Κι ώσπου να ξανασυστηθεί θα έχει ζωή της βύση. Στους νέους δίνω συμβουλή τις ρίζες τους να βρούνε. Μην κάμουν, μην τους κάμουνε, μην μπουν να μην τους πούνε. Τ' άδικο μην το προκαλούν, γιατί όσο κι αν παλιώσει θα έρθει σαν ύποτη στιγμή να τους τον ταποδώσει.
2: Δύο γονείς, 7 παιδιά.
0: Ακούστε εδώ μια ιστορία.
2: Εμένα.
0: Δύο γονείς που είχαν 7 παιδιά
2: και από τα πολλά δεν βρέθηκε να συμφροντίσει.
0: Και από τα 7 παιδιά κανένα δεν φρόντισε τους γονείς.
2: Όλα ξεκινηθήκανε. Δεν θα ξαναγυρίσουν τους γέροντες γονέους τους.

0: έχασε στο σαλισμόνιτος Βαγγέλης Τσαφαντάκης, πίκρα γονέων.
1: Ω, παιδιά μας,

Παρόλο που κανένα από τα 7 παιδιά δεν κοίταξε τους γονείς, οι γέροι γονείς δεν βαρυγκόμισαν. Καλημέρα Μπάρμπα Αλέξη Κοκαράκη, μας στέλνει καλημέρα του σήμερα, λέει. Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς. Είναι μια άλλη μέρα, μια νέα μέρα. Μπορείς. Και λέει, το θέμα που έβγαλες σήμερα στον αέρα μου θύμισε το ξάδερφο που είχες εσύ, πατέρα. Καλή συνέχεια, την αγάπη μου στο ακροατήριό σου και σε όλους τους πατεράδες. Αλέξης Κοκαράκης, καλό Σαββατοκύριακο. Σε λίγο καινούριος Αντώνης Μαρτσάκης, νέα κυκλοφορία. Καλημέρα Αντώνη Κουκλινέ. Και καφεδάκι. Και περιποίηση. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη. Χαρούμενο τριήμερο να έχουμε και πάνω απ' όλα την υγεία μας. Την αγάπη μου σε όλους τους φίλους ακροατές από καρδιάς. Αντώνης Κουκλινός.

πάμε για Μαρτσάκη, καινούριος. Μόλις κυκλοφόρησε Αντώνης Μαρτσάκης, Τσάνιξης μοιάζει σκοπελιά. Οπα. Καλό ταξίδι.

0: 2-28-9-25-3-500 και μηνύματα και mail στην εκπομπή μέχρι τη μία. Και φεύγουμε για Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιούλη, μας καλημερίζει. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή να έχεις. Εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλη την όμορφη παρέα μας που ακούει ερωτόκριτο. Είσαι καλά Γιούλη επίσης. Παρακαλώ.
1: Λιθιάνος είμαι, στην χαρά παραγωγός των πόνο. Και ευτυχία έρχεται όταν σ' ακούω μόνο.
0: Όταν σε βλέπω μόνο. Καλημέρα κύριε Μιχάλη, έφτιαξε το ράδιο?
1: Όχι, δεν έφτιαξε.
0: Μα μη είσαι τι μου κύριε, για μου το έπαιζε ότι δεν πήρες να πάρω το δρόμο να σου φέρω ένα. Εγώ λέγω ότι μας ακούς σήμερα.
1: Δεν σας ακούω.
0: Δηλαδή πάλι ησυχία έχει το... η ζητανιά.
1: Ναι. Λοιπόν, χαιρετώ την κυρία Μαρίκα, τη δασκάλα. Την Κατερίνα από τη Βιάνο. Χαιρετώ όλες τις Αντωνίες. Τον Ηλία χαιρετώ. Το Μιχάλη το Λαγκαράκι. Όπου τους χαιρετώ και τους αγαπώ. Τα μάτια μου πονέσανε τη θάλασσα να βλέπω. Το ταχυδρόμο να ρωτώ και γάμα από το λεκάκι να μην έχω.
0: Τη Δευτέρα να έχεις ράδιο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Για να ακούς αυτά που λέμε, αυτά που σου στέλνουμε. Με την καλή μέρα μας και την αγάπη μας κύριε Μιχάλη. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Το ξέρω και με αγαπάτε, αλλά εγώ και εγώ δεν πάω πίσω. Όπου σας αγαπώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Το καταράκι να μου... Να είναι να μου το βάλεις, τέλος πάντων. Πράγμα.
0: Τη Δευτέρα θα τα πούμε, καλά να είμαστε.
1: Να είσαι καλά.
0: Τ' άνοιξης μοιάζεις κοπελιά, Μαρτσάκης, Αντώνης Μαρτσάκης.

Καλημέρα στον κύριο Θανόπουλο. Κωνσταντίνο Θανόπουλο από την Αθήνα. Να είσαι καλά, κύριε Κωνσταντίνε. Καλημέρα, λέει, να είστε καλά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και δεν θέλει μια ούτε και δυο. Μισεύγω, αλάργω εις τα ξένα. Και το κατέχεις δα, δεν παίζω μπλιό. Το παιχνιδάκι σου για

0: δεν μπορώ αλάργο σου να ζήσω. Σβήνει η καρδιά, δεν παγουδιά, άμα δεν σε φιλήσω. Όπα, και καράβι εσύ αλάργο μου. Αρμενίζεις και δεν παγουδιάζει η θάλασσα που τη διασχίζεις. Πολύ ωραία κύριε Θανόπουλε, είμαστε σε καλό δρόμο. Καινούριος Μαρτσάκης και καινούριος Μιλτιάδης Βαρουχάκης, να το στείλουμε στον κύριο Χανιωτάκη που το ζήτησε. Ο τίτλος είναι «Τα μάτια σου είναι αφορμή». Στίχη Μιλτιάδης Βαρουχάκης και Μανώλης Βάμβουκας. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, «Τα μάτια σου είναι αφορμή». Από τον κύριο Χανιωτάκη που μας ακούει στο Ρέθυμνο. Χρόνια πολλά στους πατεράδες όλου του κόσμου την Κυριακή και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλημέρα Ρέθυμνο. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Κύριε Κατσικανταράκη.
1: Τι κάνεις?
0: Σου έβαλα και καινούριο Μαρτσάκι, το χάρηκες?
1: Τα άκουσα γι' αυτό. Σε πήρα και να σου πω καλό Σαββατοκύριακο. Οι πατεράδες γιορτάζουν τώρα.
0: Την Κυριακή, ναι.
1: Κυριακή. Ναι, εντάξει, να είσαι καλά κύριε Γιώργο. Καλή εκπομπή.
0: Τη Δευτέρα με καλό και χρόνια πολλά.
1: Άσε καλά.
0: Μιλτιάδης Βαρουχάκης, τα μάτια σου είναι αφορμή. Σε λίγο και καινούριος Γρηγόρης Αμόλης και Γιώργος Γλυκοκόκαλος. Καινούρια.

0: μάτια σου είναι αφορμή, τα μάτια σου. Πάμε σε διαφημίσεις, η ώρα πήγε 12. Επιστρέφουμε σε λίγο γιατί...
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
3: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
8: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη. Σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
9: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
10: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κρητικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κρητικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
11: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
12: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
15: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
16: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
17: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
16: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
18: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
19: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
18: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
19: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
18: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
20: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
21: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
20: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
22: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
23: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
24: Συνδέουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
25: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
26: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
7: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Πέρασε ο Παλιατζής. Με τον Παλιατζή επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα. Η εκπομπή στην Κρήτη τη ζει η Λεβεδιά. Με Γιώργη Μανολιούδη. Ένα τραγούδι που μας ζήτησε η φίλη μας η Μαρία από το Ηράκλειο που μας ακούει κάθε μέρα. Ευχαριστούμε για τα καλά της λόγια. Και θα το συνεχίσουμε το τραγούδι αφού ακούσουμε την κυρία Νίκη από το Ηράκλειο με την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Πολύ ωραία, ακούσαμε και μία ρήμα από τα παλιά και συγκινήθηκαμε πάλι.
1: Ναι. Κοίταξε, αυτοί οι άνθρωποι περάσανε πάρα πολλά. Με πολέμους, με φτώσεις, με υστερήσεις και όμως τα καταφέρανε. Τώρα τα έχουμε όλα και δεν έχουμε αγάπη και δεν έχουμε σεβασμό και δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε. Μόνο δολοφονίες, μόνο...
0: Έχουν χαθεί οι αξίες, έχει χαθεί ο σεβασμός.
1: Ναι, όλα έχουν χαθεί. Γι' αυτό εγώ θα σου πω τώρα μια ρήμα και παρακαλώ το Θεό να αναστήσει αυτούς τους ανθρώπους. Μήπως ξανάρθει η ανθρωπιά στον τόπο μας.
0: Σε ακούμε προσεκτικά.
1: Κάνε το Θεέ μου, λέει, κάνε Θεέ μου το θαύμα σου, το θάνατο να σβείς και τις ψυχές που βρίχνονται στον Άδη να αναστήσεις. Κάνε το Θεέ μου ετούτο να τα τύχει να γκρεμίσει, τους ζωντανούς με τους νεκρούς να τους μονοπαντήσεις, να γιάνεις όλες τις πληγές που έχουν υπονεμένοι, να σμίξουν μάνες με παιδιά, μα και ερωτευμένοι. Κι αν έχω δεύτερη ζωή, στη γη να ξαναζήσω, στο σπίτι μου το πατρικό να ξανακαβρουλήσω, το γάλα από τη μάνα μου να το ξαναβυζάξω, στην αγκαλιά της να βρεθώ, να κάτσω να λουπάξω, να ξαναπάω στο σχολείο, να κάτσω στο θρανείο, να διδαχτώ από την αρχή της πρώτης στο βιβλίο. Κάθε πρωί το τσίμενο να το έχω διαβασμένο, να βλέπω το τετράδιο δεκάρια φορτωμένο. Τα χρόνια μου τα παιδικά να έρθουνε πάλι πίσω, τη διαδρομή μου στο σχολείο να την συνεχίσω. Να ανοίξω τους ορίζοντες, τη σκέψη να εμπλουτίσω, τα όνειρα που θα έκανα να πραγματοποιήσω. Να ξανεμαζευόμαστε στο πατρικό μου σπίτι και από τραπέζι γιορτινό κανένας να μην λείπει. Να βλέπω τους γονέους μου να είναι ευτυχισμένοι που είχαν μια οικογένεια σωστή και μονιασμένη. Να ξαναζήσω από την αρχή τα δροσερά τα νιάτα που ήταν φτωχά μα όμορφα και από χαρές γεμάτα. Και να έχουμε και τη γιαγιά παρέα στο τραπέζι και ο βρακοφόρος ο παππούς χαμπλιώνει να μας παίζει. Ο κύρις φυσαρμόνιγκα να παίζει να χορεύω και από τη ζήρα στο ρυθμό ποτέ να μην ξεφεύγω. Κάνε Θεέ μου, κάνε το Θεέ μου οι παλιοί να ξαναμαζευτούνε, τα ήθη και τα έθιμα να ανανεωθούνε. Καλή συνέχεια κύριε Γιώργο.
0: Μας γέμισες με όμορφες εικόνες, αγαπητή Νίκη, και θα έλεγα ότι αυτό που διάβασες γίνεται ένα υπέροχο και πολύ συγκινητικό τραγούδι.
1: Γίνονται, αλλά...
0: Θα πρέπει να το δώσεις σε κάποιο καλλιτέχνη, να μην πω σε ποιον θα το δώσεις.
1: Ναι, αυτό πρέπει να τον εδίρω πρώτα και μετά του το δώσω.
0: Θα το δώσεις του Αντώνη να το μελοποιήσει. Αλήθεια τώρα.
1: Αυτό λέω εγώ, τον Αντώνη εννοώ και εγώ. Λοιπόν, προφέσονες σταύρωσε όταν πήγε ο τέτοιος να πει τη τζιγκάνα.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν την είπε. Του λέει θέλω να μου κάνεις το κατέρ να την πεις έτσι.
0: Δεν την είπε.
1: Δεν την είπε.
0: Νίκη, σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ που μου δένετε το χρόνο.
0: Και εσύ που μας ομορφαίνεις τις
1: ραδιοφωνικές στιγμές. Μεγαλώσαμε Γιώργο και εσείς και όλοι. Εκείνα τα χρόνια μεγαλώσαμε με αυτές τις εικόνες, με αυτές τις αξίες.
0: Πώς αλλάζουν οι καιροί όμως, ε?
1: Θυμάμαι στο σπίτι μας ξηρακές σαν να ήταν σχολή χορού, γιατί ο πατέρας μου με τα πρώτα εγγόνια του παππού μου,
0: ναι,
1: ήτανε λίγη διαφορά στην ηλικία. Και τους μάθανε τους χορούς. Η φυσαρμόνικα δεν έλειπε από το σιρτάρι του. Τους μάθανε, μα όλα του τα νύψα τα έβγαλε μερακλείδες αυτός, κορίτσα και αγόριζα.
0: Μπράβο.
1: Τώρα δεν ξέρω, Θεός να μας βοηθήσει.
0: Κάθε φέτος και χειρότερα πάντα.
1: Ναι, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. ειδικά αυτοί που δεν διδαχτούν από τα λάθη τους, είναι άξιοι της μοίρας τους. Όπως λέει και ο σοφός μας άνθρωπος εδώ, ο Ηλίας ο Φανουράκης, αυτός που δεν διδάχτηκε, λέει ο Ηλίας, από τα λάθη του, είναι άξιος της μοίρας του. Γιατί η μοίρα δεν είναι κατάρα, είναι καθρέφτης. Ο Θεός, η ζωή, ο κόσμος, όλοι μας δίνουν μαθήματα, μα κάποιοι κλείνουν τα μάτια, φράζουν τα αυτιά, φωνάζουν άδικο όταν πέφτουν, μα δεν ρώτησαν ποτέ τι έκαναν λάθος. Το λάθος δεν είναι τιμωρία, είναι δάσκαλος με σκληρό χέρι. Σε χτυπάει για να ξυπνήσεις, σε πληγώνει για να θυμάσαι, σε ρίχνει για να μάθεις να σηκώνεσαι. Όποιος πέφτει και λέει «έμαθα», σηκώνεται πιο ψηλά από αυτόν που δεν έπεσε ποτέ. Όποιος καίγεται και λέει «δεν θα ξαναβάλω το χέρι στη φωτιά», γίνεται σοφός. Μα όποιος πέφτει, καίγεται, πονάει και ξανακάνει το ίδιο λάθος και κατηγορεί τους άλλους, αυτός διάλεξε τη μοίρα του. Γιατί η μοίρα δεν κυνηγάει κανέναν. Εμείς την καλούμε με την άρνησή μας να μάθουμε. Η ζωή δεν επαναλαμβάνει το μάθημα για πλάκα. Αν δεν το πάρεις την πρώτη, θα στο φέρει πιο σκληρό τη δεύτερη. Αν δεν το πάρεις τη δεύτερη, την τρίτη θα σε γονατίσει. Μέχρι να καταλάβεις και να πεις «φταίω κι εγώ, άλλαξα». Γιατί ο σοφός δεν είναι αυτός που δεν έσφαλε. Ο σοφός είναι αυτός που από τη στάχτη του έφτιαξε φτερά. Η μοίρα μας δεν γράφεται στον ουρανό, γράφεται από τις επιλογές μας. Και όποιος αρνείται να μάθει, υπογράφει μόνος του την καταδίκη του. Μάρκος ο Άνεμος, καινούργιο ψευδώνυμο του Ηλία Κουρσάρος. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Αγωτικάκη.
2: Καλημερίζω όλους τους καλούς μας ποιητές. Συγχαρητήρια Νίκη. Τι είναι αυτά τα ωραία που μας λέει σήμερα. Ευχαριστούμε όλοι.
0: Πάντα έχει τον τρόπο να μας συγκινεί.
2: Εγώ θα πω μόνο δύο μαντινάς για τον πατέρα μου. Πάλι σε απόψε έρχεσαι τη σκέψη μου πατέρα. Ποτέ μου δεν σε ξέχασα. Μου λείπεις κάθε μέρα. Δεν αναξιώνω ο Θεός, πατέρα, να σου μοιάσω. Στο ένα σου δακτύλι σου μ' αρκούνε να γιάσω. Στο ένα δακτύλι δεν μοιάζω του πατέρα μου. Ήταν Άγιος.
0: Αυτό να είσαι καλά, να το θυμάσαι. Σε ευχαριστώ, κύριε Γοντικάκη.
2: Έφταλες την εκκλησία δωρεάν από τα 12 του.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Έκανε μετάνιες χάμου μέχρι που πέθανε 88 χρόνων. Αυτό σας λέω, γι' αυτό τον αγαπώ και τον θυμάμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιώργο. Σας χαιρετώ όλους, σας αγαπώ όλους. Καλή σας μέρα.
0: Θα συνεχίσω τον Παλιατζή, γιατί τον έκοψα προηγουμένως, για την κυρία Μαρία στο Ηράκλειο. Την ευχαριστούμε. Να το στείλουμε και στην φίλη μας την Ευαγγελία τη Γιαμπιτζάκη στο Ρέθυμνο. Μας στέλνει την καλημέρα της. Καλό Σαββατοκύριακο Γιώργο. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες που γιορτάζουν την Κυριακή. Και μακαρία σε αυτούς που έχουν φύγει. Την αγάπη μου σε όλους τους φίλους μας στέλνω. Ευαγγελία Γιαμπιτζάκη. Καλό Σαββατοκύριακο.

Γιώργης Μανολιούδης, ο παλιατζής. Και δύο μαντινάδες του Μανώλη και Μακρυδάκη για τη θάλασσα. Το βλέμμα σου είναι θάλασσα και όπου κοιτάς σκορπίζει κύματα ερωτικές χαρές και ο κόσμος πλημμυρίζει. Είναι ο καημός μου θάλασσα, κλαίω κι εγώ από πάνω. Να πλημμυρίσει, να πνιγεί ο στεναγμός που βγάνω. Και κάποια στιγμή ερώτησα το Μανώλη το Μακρυδάκη αν θέλει να μένει εδώ στο χωριό ή στην Αθήνα. Και η απάντησή του με μαντινάδα: καλιάχω αέρα καθαρό και να ψοφώ τσιπίνας, παρά χορτάτος και να ζω στον έφος της Αθήνας. Η απάντηση του Μανώλη. Πάμε καινούριο Σαμόλη. Φύγαμε. Μαβιό Δίλη, στίχη Σταύρος Τζανής, Γρηγόρης Σαμόλη.

Μαυιούδηλη. Καινούργια κυκλοφορία Γρηγόρης Αμόλης, ένα φωτεινό καλοκαιρινό τραγούδι που παντρεύει το ρομαντισμό με την κριτική αύρα.

0: Βοξόδιασε.
1: Καλοτάξιδο, το μαβιό δίλι.
0: Από την πλάση του έρωτα μια θάλασσα στα μάτια σου.
1: 26 μετά από τις 12, ζωντανά στον αέρα. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, η εκπομπή που ακούτε. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Και πού να στείλουμε χαιρετίσματα? Απανταχού, σε όλους τους αγαπητούς φίλους. Γεια σου μάνα, γεια σου Κρήτη. Γεια σου Γέρο Ψιλωρίτη. Γεια σου Αντώνη Παλαμιανάκη που μας ακούσε από τη Γερμανία. Και σε λίγες εβδομάδες θα είσαι Κρήτη. Να τον ακούσουμε ένα τραγούδι. Αντώνης Παλαμιανός, τα χαιρετίσματά μου και από μένα. Καλό Σαββατοκύριακο.

Σε λίγο στην επιστροφή μας θα έχουμε μαντινάτες για τον πατέρα από τον Μιχάλη, τον Τζαγκαράκη. Μετά τις διαφημίσεις θα έρθουμε με Μιχάλη Τζαγκαράκη με τις μαντινάτες του, τις υπέροχες και με τις μουσικές του. Θα κλείσουμε το ημίωρο με ολοκένουργιο τραγούδι, μόλις κυκλοφόρησε. Πείσματα.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι είναι στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Λιγά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
9: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
10: Αυθεντική τσικουδιά.
9: Παρθένο ελαιόλαδο.
10: Μέλι.
9: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
10: Τα πάντα παραγωγής μας.
9: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
10: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
11: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
13: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
12: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
13: Σπήλιο μου το λένε.
12: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
13: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
12: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
14: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου.

0: Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λυσίς.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
1: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.

0: CFM. Και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Επιστροφή τελευταίο ημίωρο της εκπομπής από τη Σέντεκα. Είμαστε παρέα στην Κρήτη. Ζήλε, παιδιά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Επιστροφή με Μιχάλη Τζαγκαράκη. Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε για την αγάπη μας. Τη φαρμακώσανε

0: Μιχάλης Ζαγκαράκης μας στέλνει την καλημέρα του και την αγάπη του και χρόνια πολλά για τη γιορτή του πατέρα την Κυριακή. Και μας στέλνει μερικές ματινάδες. Πατέρας, λέξη μαγική που το κοπέλι λέει, και ο Ντεγελά και χαίρεται, και ο Τεμπονί και κλαίει. Πάντα θα σε έχω οδηγό στο δρόμο μου, πατέρα. Και πέτουνα και θα πετώ με το δικό σου αέρα. Το δέντρο, οι ρίζες το κρατούν και δεν το παίρνει αέρας. Στο σπίτι και στη φαμελιά, στήλος είναι ο πατέρας. Κάθε γονιός κληρονομιά αφήνει στα παιδιά του το πιο μεγάλο θησαυρό, απούνε το όνομά του. Ο Μιχάλης Ζαγκαράκης, Ζαγκαρό Μιχάλης, χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες του κόσμου. Πάμε να πούμε μια καλημέρα με την κυρία Μαρία.
1: Τι πιο ωραίο λέει στην αυγή, στην πόρτα να απορρίσεις, και με γλυκό χαμόγελο όλους καλημερίσεις, αφού πληθείς και στολιστείς και κάμεις το σταυρό σου, να ευχαριστείς την Παναγιά και το Δημιουργό σου. Η καλημέρα του Θεού είναι ένα θείο δώρο και την ελέω απλόχερα, χωρίς να κάνω ντόρο. Καλημερίζω τα παιδιά, τα θώα αγγελούδια, απούνε τα μυρίπνο αυτής της γης λουλούδια. Καλημερίζω τους άστεγους, τους μοναχούς, τους γέρους, τους άρρωστους και τους φτωχούς και τους φυλακισμένους. Καλημερίζω τα πουλιά, δέντρα, οζά και βιόλες, που άνιδρες και ποτιστικές μοσκοβολούνε όλες, τους ανθρώπους που εργάζονται σε κάθε εργασία. Καλή σας μέρα εύχομαι και του Θεού ευλογία. Καλημερίζω τους Έλληνες που βρίσκονται στα ξένα, με τον αέρα της αυγής χώρια τον καθαένα. Καλημερίζω άρχοντες, πολιτικούς της χώρας, και εύχομαι να είστε δίπλα μας κάθε μεγάλης μπόρας. Καλημερίζω σας παιδιά και αγαπητά μου εγγόνια, και να σας δίδει ο Θεός ευτυχισμένα χρόνια. Είναι καλός πολλατισμός να λες μια καλημέρα, και το σταυρό με σεβασμό να κάνει πάντα η χέρα. Γιατί λέει την καλημέρα του Θεού, όταν θα πεις τον άλλο, κύριε Γιώργο μου, κάνει στη στράτα τη ανθρωπιά ένα μεγάλο ζάλο.
0: Να κάνουμε λοιπόν ένα μεγάλο ζάλο στη στράτα τη ανθρωπιά. Να πούμε καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Πατέρα, θέλω να σου πω. Ένα πολύ ευαίσθητο τραγούδι που έγραψε ο Αντώνης ο Κουκλινός. Θα τα ακούσουμε τώρα, αφού ακούσουμε τη γραμμή που χτυπά. Παρακαλώ.
2: Έλα, Γιώργο Λεκάτσι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κυρία Εύα μας.
2: Είσαστε καλά όλοι?
0: Πολύ καλά, και μας ακούμε ακόμα καλύτερα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, και εγώ το ίδιο. Και να πούμε, πιάνομαι εδώ, δεν έχω εγώ πατέρα. Τέλος πάντων, μακαρία όλοι που δεν έχουμε, και εσείς και εγώ,
0: να
2: και όλοι που δεν έχουμε.
0: Να τους θυμόμαστε με αγάπη.
2: Βέβαια, τι να πούμε, τίποτε άλλο. Θα πω διότι την καλημέρα μου και τη ρούλα μας, στην Έλενα, στην κυρία Αντωνία, και την ευχαριστώ που με παίρνει τηλέφωνο. Και θα πω εγώ, άσχετα με τον πατέρα δεν έχω, αν δίχως φάρμα λέει τη ζωή, τη ζεις και δίχως πάθη, τότε τα κρίνε αυστηρά και τα δικά μου λάθη. Στο έρωτα τη φυλακή, καρδιά μου πώς αντέχεις, που σ' είχα μάθει αντάρτησα και ελεύθερη να τρέχεις. Θα σου κλείσω ή θα κλείσεις?
0: Θα σου πω, θα σου πω, ναι, μια ματινάδα, μάλλον μία συν μία, της κυρίας Αντωνίας Μιλογιαννάκη από τα Χανιά.
2: Ναι, λέει... την καλημέρα μου, την καλημέρα μου, τσατσί.
0: Να κάτεχα λέει που είναι οι χαρές, ήθελα πάω τώρα να τσιλαλώ, να πλώσουνε, να πιάσουνε τη χώρα.
2: Και να έρθουνε προς τα εδώ. Έτσι το λες, να έρθουνε.
0: Να γίνει όλος ο κόσμος χαρούμενος.
2: Και την άλλη, και να σου κλείσω εγώ.
0: Από και την άλλη, ότι ναι, μιλούνε λέει για χαρές. Γνώμη εγώ δεν έχω, ποτέ μου δεν τις γνώρισα, κοιτάνε δεν κατέχω.
2: Καρδιά μου λέει μερακλήδικη, που σε πληγές γεμάτη, τέτοιο παράξενο σεβδά, πώς τον εκάνεις αυτή. Χίλια κανάτια της καρδιάς κάνω να την αρνέψω, παλέψω. Μηνελωθεί το δάκρυ μου και πώς θα το παλέψω. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι να περάσει.
0: Να σου βάλω, λέει, Αναστάση Μπούχλη, μου λέει μια κυρία. Ξέρεις πια, με την αγάπη της.
2: Την άκουσα εγώ το πρωί που πήρε. Τη ρούλα μας.
0: Ναι, έρχεται σε λίγο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσει.
0: Πατέρα.

0: Αντώνης Κουκλινός, Πελαγία Ροδουσάκη, Βαγγέλης Μαυρουδής. Συγγνώμη, λάθος. Αντώνης Κουκλινός, Πελαγία Ροδουσάκη. Πατέρα, θέλω να σου πω. Να βγούμε, παρακαλώ.
1: Χαιρετώ και εγώ από τη Σούδα.
0: Καλώς τον κύριο Σπύρο.
1: Τι κάνετε?
0: Καλημέρα, καλό μεσημέρι στη Σούδα.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά, καλά. Έχουμε δροσιά σήμερα, δεν κάνει πολύ ζέστη.
0: Αέρα, έχει αέρα.
1: Ναι, έχουμε αέρα, έχουμε.
0: Γιατί ακούω ότι θα έρθει, λέει, ισχυρότερος αέρας.
1: Ναι, εχθές πάντως είναι αλήθεια ότι στο Φαράγγι πέφτανε πετραδάκια.
0: Μακάρι να χάσει το δρόμο το αέρας, να μην έρθει.
1: Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Χρόνια μας πολλά για την Κυριακή. Να είμαστε καλά. Ο Θεός να στέλνει ό,τι θέλει, ό,τι
0: χρόνια
1: θέλει.
0: Πολλά, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Καλή Σαββατοκύριακο. Και τα λέμε από Δευτέρα.
0: Βεβαίως, καλό Σαββατοκύριακο. Έχαλασε το ράδιο, τι να κάνουμε τώρα.
1: Πόσο Μαροσκελή, τι να είναι, όλους, όλους, όλους, όλους.
0: Γεια σου κύριε Τριανταφυλάκη, καλημέρα.
1: Τα λέμε, γεια.

Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία Παραδεισιάκο Κολάκη. Καλημέρα στην Αθήνα που στέλνει χαιρετισμούς για όλους μας με ευχές για καλό Σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα στις Μοίρες. Στην οικογένεια του Κώστα του Καριδάκη και στην Κατερίνα την Καριδάκη στις Μοίρες. Μια καλημέρα έχουμε και από την Άξο, από το φίλο μας τον Νίκο. Καλημέρα Γιώργο Λεκάκη, καλημερίζω όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλό Σαββατοκύριακο, χαιρετισμούς στην κυρία Μαρία Καλεντάκη, ο Νίκος ο Τρανουδάκης.

0: στη ζωή.
1: Το στήριγμά μου στη ζωή. Μουσική στοιχεία Αντώνης Κοκκλινός, Πελαγία Ροδουσάκη, στην εξαιρετική ερμηνεία της.

καλημέρα στον Αρκάδιο τον Κρίς. Νικόλα Σταυρουλάκης, Αρκάδιος ο Κρίς, καλημέρα σε όλους. Να τρέφαμε, λέει, τις μέρες μας. Μανάσταση Λαζάρου. Δίχως του Ιούδα το φιλί και το μαχαίρι χαρού. Μακάρι Νικόλα Σταυρουλάκη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, όλες οι μέρες να είναι αναστημένες. Όλες οι μέρες να είναι χαρούμενες. Αναστάση Μπούχλη, μου ζητήσατε για τη Ρούλα Αγκανά Μπούχλη, για την κυρία Εύα. Καλημέρα και στο κλίμα, καλημέρα στη Βεράντα, καλημέρα Αντώνη Μαυρογιαννάκη. Θέλει κοντιλιές, πάμε μαντινάδες. Αναστάσεις Μπούχλης.

Αναστάσης Μπούχλης. Το στείλουμε στα σφαγιά και σε όλους τους καλούς φίλους μας λίγο πριν το τέλος της εκπομπής και σήμερα. Και μια και την Κυριακή γιορτάζει ο πατέρας, πάμε με κονταρό που μιλάει για τον πατέρα. Εμένα ο πατέρας μου. Χρόνια πολλά στους πατεράδες όλου του κόσμου, σε όσους θα γίνουν πατεράδες, σε όσους έγιναν πατεράδες και στους πατεράδες που έχουν φύγει, να τους θυμόμαστε, να τους θυμόσαστε με αγάπη.

Καλημέρα στην Αθήνα. Γεια σου Γιώργο Φωτουλάκη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχεις. Να τσ' αγαπάς Γιώργη τσιφίλου σου.

0: σεβασμός και αξιοπρέπεια, κοντάρος. Και να πάμε λίγο στο Αμέρικα. Καλημέρα στην Αμερική. Έρα. Καλό ξημέρωμα, Ελένη.
1: Έχει ξημερώσει.
0: Ωραία, φτιάξε το καφεδάκι λοιπόν.
1: Ναι.
0: Να ξημερώσει.
1: Άστε καλά. Και εγώ πήρα να πω καλημέρα και χρόνια πολλά στους πατεράδες. Σε όλα. Και στις μανάδες, αλλά στους πατεράδες, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Κρήτη, παντού. Και εγώ δεν γνώρισα πατέρα, ήμουν 22 μηνών, το σκοτώθηκε ο αδερφός με 6 μηνών, αλλά είχα τον παππού μου σαν πατέρα. Να είναι καλά έτσι που είναι στον άλλο κόσμο, μας εμεγάλωσε, μας έδωσε αγάπη, μας έδωσε απ' όλα. Να είναι καλά.
0: Να είσαι και εσύ καλά, Ελένη. Χάρηκα που σε άκουσα και τη
1: με
0: Δευτέρα με καλό.
1: Τον άντρα μου είδε αυτό σαν πατέρα, να είναι καλά κι αυτός. Να είναι καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να τη προσέχουν, να μην τη ρίχνουν στα γυροκομεία από εδώ και από εκεί. Να τη προσέχουν όσοι έχουν ακόμα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο. Piazzio Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
9: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Piazzio στην Ελλάδα.
8: Piazzio Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
9: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Piazzio, Vespa, Gilera, Aprilia, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Τυφώνω 88 Περιστέρι, 210-5713-200.
9: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
9: Piazzio Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
5: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
11: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
12: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
13: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
14: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
15: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeδon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
14: Citroën Peugeot με Nexeδon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
16: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
17: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
16: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
17: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
16: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666 666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
20: Τα καλοκαιρινά γλέδια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιουνίου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Αντρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
21: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
22: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
21: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
22: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
21: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
22: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
21: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
22: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
21: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
22: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
21: Element System, τύπου Dexion και Spider.
22: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
21: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
22: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
23: Μέρος λίγο να ρίξουμε τη ματιά μας στην επικαιρότητα, να σχολιάσουμε τα τρέχοντα θέματα, να επικοινωνήσουμε φυσικά, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε και εμείς από την πλευρά μας τι μπορούμε να κάνουμε ή πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε τη γνώμη μας όσο πιο καλά και όσο πιο εμπεριστατωμένα γίνεται, χωρίς να προπαγανδίζουμε, χωρίς να φουσκώνουμε τα πράγματα χωρίς να υπάρχει λόγος, έχοντας έτσι μια εικόνα ανάλογη της κατάστασης, της κάθε κατάστασης που υπάρχει. Είναι ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης κοντά σας και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου Στέργιος ο Καραΐσκος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2 από τη συχνότητα του Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8. Βεβαίως η φωνή μας φτάνει πολύ μακριά χάρη των ραδιοφωνικών σταθμών που μας αναμεταδίδουν ανελιπώς καθημερινά και φυσικά αναφέρομαι στην αναμετάδοση που γίνεται στην Αττική από τον Crete FM στη συχνότητα 87,5. Να στείλω επευκαιρίας πολλές καλησπέρες στην Αττική σε όλους εκεί που μας ακούνε, να είναι όλοι καλά. Και βέβαια μας αναμεταδίδει και στα Χανιά το Ράδιο Φάρος 91,8. Πολλούς χαιρετισμούς και στα Χανιά, στους φίλους μας εδώ, στους γείτονές μας. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αν βρίσκεστε στο δρόμο. Είναι πάρα πολύ κίνηση, είναι πάρα πολύ περίεργα τα πράγματα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά εσείς που κινείστε στην Εθνική Οδό, στον Βόρειο Οδικό Άξονα. Τα θέματα είναι πάρα πολλά πλέον με τις κατασκευές και με τις εργασίες που γίνονται εκεί. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, φροντίστε να έχετε χαμηλές ταχύτητες, να κινείστε με χαμηλές ταχύτητες προσεκτικά και βέβαια βάλτε στο πρόγραμμά σας οποιαδήποτε εργασία έχετε να κάνετε σε άλλους νομούς ή αν πρόκειται να ταξιδέψετε, να προγραμματίσετε να φύγετε πολύ πολύ νωρίτερα, να έχετε αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας. Μην φεύγετε δηλαδή τελευταία στιγμή γνωρίζοντας ότι είναι κοντά τα Χανιά και άντε θα πάω γρήγορα. Μην κάνετε τέτοιες κινήσεις. Πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τα αυτοκίνητα έχουν πολλαπλασιαστεί και όσο περνάει ο καιρός θα αυξάνονται. Οπότε και η κίνηση θα διεξάγεται με χαμηλότερες ταχύτητες, με περισσότερο χρόνο. Υπάρχουν και πολλά σημεία τα οποία γίνονται έργα και έχουν κλείσει. Οπότε θα αναγκαστείτε να κάνετε κάποιες παρακάμψεις. Οπότε ας έχετε χρόνο μπροστά σας. Μην ξεκινάτε τελευταία στιγμή για να αγχώνεστε και να βιάζεστε, να έχετε χρόνο να αντιδράσετε. Φυσικά φίλες και φίλοι, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Όλα τα θέματα της επικαιρότητας μπορούμε να τα δούμε και να τα σχολιάσετε και να πολλές φορές μεταφέρουμε και δικά σας σχόλια και στον αέρα όταν και εσείς το θέλετε. Το τηλέφωνο μας 28 310 25 835, λειτουργεί και το Viber μας στο 69 85 77 75 50. Μην ξεχνάτε και την ιστοσελίδα μας radiomegalonisos.gr. Μπορείτε και να μας ακούτε αλλά και φυσικά να επικοινωνήσετε μέσω email, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα που υπάρχουν στη σελίδα μας. Από όλους αυτούς τους τρόπους εμείς θα χαρούμε να δούμε το μήνυμά σας και σήμερα. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι στο δεύτερο ημίωρο σήμερα θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιό μας ζωντανά τον Στέλιο τον Σαμψόν, τον αντιδήμαρχο παλιάς πόλης του Ρεθύμνου, του Δήμου Ρεθύμνου. Θα βρίσκεται εδώ στο στούντιό μας και αφορμή φυσικά είναι το περιστατικό με τον βανδαλισμό και τις παράνομες αφισοκολλήσεις που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες. Θα βρίσκεται εδώ ο Στέλιος να κάνουμε μια κουβέντα για το τι επιτρέπεται και τι όχι, για το πώς προέκυψε η όλη αυτή κατάσταση και άλλα πολλά ενδιαφέροντα. Μείνετε συντονισμένοι, στο δεύτερο μέρος θα είναι εδώ ο Στέλιος να τον ρωτήσουμε. Και θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, με την τραγωδία που είχαμε σήμερα με την νεκρή 82χρονη. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε χθες το μεσημέρι μια 82χρονη γυναίκα από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Ρεθύμνου. Η άτυχη γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, ενώ έχει παραγγελθεί η ενέργεια νεκροψίας νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της 82χρονης. Με επιστολή που απέστειλε το Σωματείο Εστίασης Ρεθύμνου την Δευτέρα 15 Ιουνίου προς τους προμηθευτές Ηρακλείου και Χανίων, ζητά τον περιορισμό των δρομολογίων προς το Ρέθυμνο κάθε Πέμπτη, προκειμένου να δημιουργείται, να μην δημιουργείται υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς. Οι άνθρωποι της εστίασης έχουν εντοπίσει και πολύ σωστά μάλιστα ότι τα οχήματα των προμηθευτών που έρχονται εκτός Ρεθύμνου από άλλους νομούς, από Χανιά και Ηράκλειο, πέραν το ότι είναι ογκώδη μεγαλύτερα, γιατί φυσικά μεταφέρουν πολλές παραγγελίες, δεν έρχονται κάθε μέρα οι άνθρωποι αυτοί από τους άλλους νομούς, έρχονται μία ή δύο φορές την εβδομάδα, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν μεγαλύτερα φορτηγά, μεγαλύτερα οχήματα για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τις παραδόσεις που έχουν. Οπότε δημιουργείται ένα μεγαλύτερο πρόβλημα με αυτά τα οχήματα, γιατί κινούνται μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου. Πολύ σωστά λοιπόν και δικαίως το Σωματείο Ρεθύμνου ζητάει με την ανακοίνωσή του αυτή τον περιορισμό των δρομολογίων ή την αλλαγή ενδεχομένως των δρομολογίων, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η πόλη τουλάχιστον την Πέμπτη που πραγματοποιείται η λαϊκή αγορά στον χώρο στάθμευσης των Τεσσάρων Μαρτύρων, έναν από τους βασικότερους χώρους πάρκινγκ του Ρεθύμνου. Η αδυναμία χρήσης του συγκεκριμένου χώρου σε συνδυασμό με το ήδη επιβαρημένο κυκλοφοριακό και την μεγάλη έλλειψη θέσεων στάθμευσης δημιουργεί ιδιαίτερα αυξημένες δυσκολίες στην καθημερινή λειτουργία της πόλης, αναφέρουν χαρακτηριστικά, και συνεχίζουν με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο Ρέθυμνο και με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών, αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να σας απευθύνουμε μια θερμή παράκληση. Εφόσον αυτό είναι εφικτό, θα θέλαμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να περιορίσετε ή να αποφύγετε τα δρομολόγια σας προς την πόλη μας τις Πέμπτες. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι μια τέτοια προσαρμογή ενδέχεται να μην είναι πάντοτε δυνατή. Πολύ πολύ σωστά και είμαστε μαζί τους. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα αυτό που πρέπει να εξεταστεί. Γενικά πρέπει να εξεταστεί, όχι μόνο τις Πέμπτες θα πω εγώ, και τις υπόλοιπες ημέρες. Υπενθυμίζω και το ξαναλέω όπως είπα πριν, ότι τα αυτοκίνητα αυτά που έρχονται από τους άλλους νομούς εξυπηρετούν φυσικά πάρα πολλά καταστήματα και είναι πάρα πολύ μεγάλα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στην κίνηση του Ρεθύμνου. Αναφερθήκαμε στο περιστατικό με τον βανδαλισμό στο Δημαρχείο Ρεθύμνου σε συνολική ποινή 28 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 750 ευρώ. Καταδικάστηκε ο 48χρονος Ρεθυμνιώτης που την Τετάρτη προκάλεσε αυτό το σοβαρό επεισόδιο στο Δημαρχείο Ρεθύμνου καταστρέφοντας έπιπλα και αντικείμενα στο γραφείο του, του Δημάρχου. Ο 48χρονος δικάστηκε με την αυτόφορη διαδικασία. Ζήτησε συγγνώμη από τον Δήμο και τους εργαζόμενους, τους οποίους προκάλεσε ανησυχία και πανικό την ώρα της πράξης του, και παραδέχτηκε πως παρά τον εκνευρισμό του δεν έπρεπε να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο. Το δικαστήριο επέβαλε την ποινή φυλάκισης για δύο κατηγορίες, της φθοράς δημόσιας περιουσίας και την διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, και αποφασίστηκε η έφεσή του να έχει αναστέλουσα δύναμη, επομένως δεν θα χρειαστεί να εκτίσει ούτε μερικό στην ποινή του και αφέθηκε ελεύθερος. Στην έναρξη της αυτόφορης διαδικασίας κατέθεσε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου κ. Μαρινάκης, ο οποίος δεν βρισκόταν στο Ρέθυμνο όταν συνέβη το περιστατικό, καταδίκασε την επίθεση του 48χρονου και ζήτησε την τιμωρία του. Κατέθεσαν ακόμα μία δημοτική υπάλληλος, η οποία ήταν παρούσα στο περιστατικό, καθώς και οι αντιδήμαρχοι ο κύριος Σαμψόν και ο κύριος Σκορδίλης. Η υπάλληλος τόνισε πως το περιστατικό προκάλεσε φόβο στους δημοτικούς υπαλλήλους και για πολλή ώρα επικρατούσε έντονη ανησυχία στο Δημαρχείο. Ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του, αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν στην έκρηξη θυμού, που τον οδήγησε στο Δημαρχείο για το γραφείο του και το γραφείο του Δημάρχου. Υποστήριξε πως ο ίδιος ως επαγγελματίας που αναρτά αφίσες διαφημιστικές που το ανατίθενται από διάφορους επιχειρηματίες πιστεύει πως γίνεται επιλεκτικό ξύλωμα και ισχυρίστηκε πως υπάρχει σε βάρος του μεροληπτική συμπεριφορά από το Δήμο. Χθες είπε του... Ζητήθηκε από κάποιον επιχειρηματία, την προηγούμενη μέρα δηλαδή της πράξης αυτής, του ζητήθηκε από κάποιον επιχειρηματία να κατεβάσει αφίσες που είχε κολλήσει, επειδή η υπηρεσία καθαριότητας είχε ενημερώσει πως εάν δεν γινόταν αυτό θα ακολουθούσε πρόστιμο, και την ίδια ώρα εκείνος είπε είδε αφίσες και μπάνερ σε μη νόμιμα σημεία. Συμπλήρωσε πως εάν δεν κολλήσει αφίσες ο ίδιος δεν πληρώνεται και δεν πάει χρήματα στο σπίτι του. Μάλιστα με αφορμή το προχθεσινό περιστατικό, όπως είπε, τον θορύβησε και τον ίδιο ως προς τον τρόπο της αντίδρασής του. Ανέφερε στους δικαστές πως σκέφτομαι μέχρι και να αλλάξω επάγγελμα να βρω κάτι άλλο για να μην μπλέξω. Είναι πολλά τα θέματα που κυκλοφορούν και από ό,τι βλέπετε, φίλες και φίλοι, το ανέφερε και ο ίδιος. Είχαμε επικοινωνία με κάποιους ακροατές μας εχθές που και οι ίδιοι σχολίασαν αυτό το πράγμα, ότι γίνεται και λίγο μια επιλεκτική. Ένα επιλεκτικό ξύλωμα στα μπάνερ και στις αφίσες. Δηλαδή αφήνουμε κάποια μπάνερ που ενδεχομένως είναι από την περιφέρεια ή από την αιγίδα του Δήμου και ξυλώνουμε κάποια άλλα. Υπάρχει αυτό το θέμα και έχει ακουστεί, όπως βλέπετε, ακούστηκε και από τον ίδιο τον άνθρωπο που έφτασε σε αυτό το σημείο, και ενδεχομένως να είναι και αυτό ένα από τα πράγματα τα οποία όπως το αναφέρει και όλα, τον οδήγησαν στην πράξη αυτή. Και βέβαια είναι και κάτι το οποίο θα πρέπει να το δει πιο ζεστά και ο Δήμος Ρεθύμνου. Ευτυχώς, όπως είπα, θα έχουμε τον Στέλιο τον Σαμψόν, ήταν και μπροστά στο συμβάν. Θα τον έχουμε στο δεύτερο ημίωρο, οπότε θα έχουμε απάντηση σε όλα αυτά τα θέματα. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, την εταιρεία Centro. Καλοκαιράκι έχει μπει, όλοι θέλουμε να κάνουμε αλλαγές, όλοι θέλουμε να φτιάχνουμε πράγματα. Οτιδήποτε και αν θέλετε να φτιάξετε, είτε πρόκειται για έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, είτε πρόκειται για καθιστικό και τραπεζαρία, η εταιρεία Centro βρίσκεται εκεί για να σας εξυπηρετήσει 100%. Από τον σχεδιασμό, από την μελέτη, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την τοποθέτηση, όλα αυτά μπορεί να τα καλύψει η εταιρεία Centro με μεγάλη επιτυχία. Πιστέψτε με, είναι μια εταιρεία που μπορείτε να εμπιστευτείτε τόσο για τις γνώσεις και την αγάπη που έχουν για τη δουλειά που κάνουν, όσο φυσικά και για τις πολύ καλές προσφορές και τιμές τις οποίες διαθέτουν και προσφέρουν σε όλους εμάς. Η εταιρεία Centro βρίσκεται στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Μπορείτε φυσικά να επισκεφτείτε το κατάστημα αλλά και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr. We'll be right back.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, φίλες και φίλοι, να σας πω και για την εταιρεία Frigo Rent. Είναι η εταιρεία που μπορεί να σας φέρει την ψήξη και την κατάψυξη εκεί όπου ακριβώς την χρειάζεστε, κυριολεκτικά στην πόρτα σας. Η εταιρεία Frigo Rent διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών, τους οποίους μεταφέρει εκεί όπου ακριβώς τους χρειάζεστε και για το διάστημα που τους χρειάζεστε. Διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση αλλά και κατάψυξη, καταφέρνοντας έτσι να πετύχετε να έχετε την σωστή θερμοκρασία στα τρόφιμά σας, λόγω της ζέστης είναι μεγάλη η κίνδυνη που ελοχεύουν, αλλά και βέβαια να παγώσετε τα ποτά σας, τα αναψυκτικά σας, τις μπύρες σας, ό,τι τα κρασιά σας, πολύ πολύ πιο εύκολα. Οι θάλαμοι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον τρόπο που εσείς θέλετε, είτε έχετε κάποιο γάμο, είτε έχετε κάποια άλλη κοινωνική εκδήλωση ή και το πανηγύρι του χωριού σας. Ακόμα η εταιρεία Frigo Rent μεταφέρει τους θαλάμους είτε στην αυλή του σπιτιού σας, είτε σε κάποιο χώρο εκδηλώσεων, όπου τους συζητηθεί. Επικοινωνήστε με την εταιρεία Frigo Rent στο 28 310 26 445, και να σας πω βέβαια, φίλες και φίλοι, ότι την εταιρεία Frigo Rent διαχειρίζεται η εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα, που βρίσκεται εδώ στην πόλη του Ρεθύμνου. Όλοι γνωρίζουμε την εταιρεία Μανιατάκης, είναι πάρα πολλά χρόνια στο εμπόριο και σίγουρα έχει αποδείξει τον επαγγελματισμό πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα για να κλείσουμε. Θα πάμε αμέσως για διαφημιστικά μηνύματα, φίλες και φίλοι. Μείνετε συντονισμένοι, όπως σας είπα, στο δεύτερο ημίωρο θα φιλοξενήσουμε εδώ ζωντανά τον αντιδήμαρχο της παλιάς πόλης, τον Στέλιο τον Σαμψόν. Είναι και αυτός ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκε την ώρα τον βανδαλισμού στο Δημαρχείο Ρεθύμνου. Έχει και φυσικά μια πάρα πολύ καλή άποψη και εικόνα σχετικά με τις αυσιζοκολλήσεις στο Ρεθύμνο, οπότε η γνώμη του πάντα είναι σημαντική. Σε πολύ πολύ λίγο μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Χημικές τουαλέτες, Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση, με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα. Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
4: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
5: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
6: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτο χώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Ελένη, πού να στα λέω. Εγώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
9: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën πεζό στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά, ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
8: Καλά, καλά.
9: Έτσι, μπράβο. Citroën πεζόμεν εξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
10: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
11: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
11: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
12: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
13: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
14: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
15: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο και έρωτας ήλιοκάται.
14: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350. Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.

0: Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Έλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
2: Γυρίσουμε όπως
3: με το χρόνο
2: σωστά.
3: Τι έγινε, ναι.
2: Καταρχήν, καταδικάζουμε απερίφραστα.
3: Σωστά.
2: Οποιαδήποτε ενέργεια βίας, ύβρις, είτε σε θεσμό, είτε σε πρόσωπο, είτε σε οτιδήποτε, σε οποιονδήποτε σκεφτεί ότι πρέπει να αυτοδικήσει, αυτό είναι καταδικαστέο και θα πρέπει να είναι αντιμέτωπος ενώπιον των ευθυνών του και των κατηγοριών που το βαραίνουν, όποτε και όπως συμβεί αυτό. Είναι κάτι πολύ άσχημο, κάτι που δεν τιμάει την κοινωνία μας, δεν τιμάει τους ρεθυμιώτες, δεν τιμάει κανένα μας και είναι πραγματικά είμαστε όλοι οι αιρετοί αλλά και όλο το σύστημα και οι εργαζόμενοι του Δήμου πάρα πολύ στενοχωρημένοι για όλο αυτό που συνέβη. Είναι πραγματικά κάτι έξω από τη λογική. Είναι κάτι που βάλει από τη δημοκρατία, από την κοινωνία, από τις δομές, τα πάντα. Είναι ανεπίτρεπτο.
3: Όχι, είμαστε μαζί σε αυτό και νομίζω ότι κανένας άνθρωπος, και ευτυχώς δεν έχω δει για κάποιον να σχολείσει σχόλια στα social κυρίως να υποστηρίζει κάτι αντίθετο. Είμαστε εννοείται 100%, 1000% κάθετοι σε αυτό το πράγμα και δεν χωράει η αμφισβήτηση. Είναι καταδικαστέα. Δεν δεχόμαστε και δεν γίνεται αποδεκτή καμία μορφή βία. Είτε αυτή είναι με τα χειροδικεία, είτε είναι με ελεκτική βία, είτε είναι οποιαδήποτε. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι και δίκιο να έχει. Όταν με τον τρόπο αυτό το χάνει.
2: Δεν υπάρχει δρόμο, ούτε ναι, φως, ούτε τίποτα. Είναι αδιέξοδο πλήρη και έτσι. Είναι μεγάλο το πρόβλημα.
3: Πολύ σωστά λοιπόν ξεκινάς
2: με
3: αυτό.
2: Και επειδή σωστά τοποθετήθηκε όσον αφορά, εγώ τους έχω χαρακτηρίσει και σε άλλα ραδιόφωνα που βγήκα, τους δικαστές του καναπέ.
3: Ναι.
2: Είναι αρκετοί.
3: Ναι, βέβαια.
2: Δεν θέλω να πω ότι είναι πολλοί, αλλά είναι αρκετοί οι οποίοι έκριναν 62 τα λότρια, κάτι που σημαίνει ότι έγραφαν ό,τι ήθελαν.
3: Ναι,
2: αυτή η πολλή δημοκρατία στα social είναι κατακριτέα και μάλλον ο καθένας με ελαφρά την καρδία κάνει ό,τι γουστάρει και γράφει ό,τι θέλει,
3: ναι,
2: χωρίς να ξέρει τι και πώς και γιατί. Αλλά το βασικό είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια κοινωνία, με ένα ευνομούμενο κράτος, με μια δημοκρατία που δεν μπορεί ο καθένας να την καταλύει όποτε το σκεφτεί.
3: Δεν το συζητούμε αυτό. Έτσι, είπαμε.
2: Και ούτε κανείς να εκφράζει άποψη χωρίς να είναι, αν όχι τουλάχιστον εμπλεκόμενος, ή χωρίς να έχει εικόνα και από τις δύο πλευρές.
3: Και από τις δύο πλευρές, βέβαια. Δεν μπορούμε να καταδικάζουμε καμία περίπτωση και βέβαια πολύ σωστά τα λες, Στέλιο. Να ξεκινήσουμε τώρα να δούμε λίγο το τι συνέβη στο Δημαρχείο εκείνη τη μέρα. Ήταν δύο τα επεισόδια, έτσι.
2: Ναι, ήταν δύο τα επεισόδια. Καταρχήν, εγώ δεν ήμουν παρόν.
3: Δεν ήσουν, ναι.
2: Από τις περιγραφές και από τις φωτογραφίες που είδα. Η όλη ιστορία που ξεκίνησε με τον εξής τρόπο. Ο συγκεκριμένος κύριος είναι εργολάβος, ο οποίος τοποθετεί μπάνερ και αφίσες σε διάφορα σημεία μέσα στην πόλη για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται.
3: Επιπληρωμή.
2: Επιπληρωμή είναι η δουλειά του,
3: ναι,
2: σεβαστό,
3: ναι.
2: Βγάζει το ψωμί του άνθρωπος από εκεί, καμία αντίρρηση. Εμείς είχαμε προσωπική επικοινωνία κατά τη διάρκεια του χειμώνα, γιατί πέρυσι η αλήθεια να λέγεται ότι είχε παραγίνει το κακό. Έβαζε ο καθένας όπου ήθελε, ενοχλούσε τους οδηγούς, ενοχλούσε τους πεζούς. Μιλάμε για τον αστικό ιστό. Γιατί στους επαχειρακούς δρόμους τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα.
3: Ακόμη χειρότερα.
2: Γιατί ανεβαίνουν τα πανό και κατεβαίνουν μετά τα Χριστούγεννα,
3: μετά το επόμενο
2: Πάσχα.
3: Ναι,
2: δηλαδή βλέπουμε, ξέρω εγώ, πανηγύρια που είναι οι εκδηλώσεις που είναι πέρσινες και προπέρσινες. Για τον αστικό ιστό λοιπόν που μιλούσαμε, επειδή το πράγμα είχε χαλάσει πέρυσι αρκετά και κάναμε προσπάθειες και με την υπηρεσία καθαριότητας αλλά και με το τμήμα πολιτισμού, αλλά και εγώ προσωπικά.

0: μέσα από την παλιά πόλη, να δούμε πώς θα το περιορίσουμε. Όλο το χειμώνα λοιπόν μιλούσαμε με το συγκεκριμένο κύριο και άλλο ένα επαγγελματία του κλάδου, και τους καλέσαμε με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Τσάκωνα στο Γραφείο Πολιτισμού να συζητήσουμε για το πώς θα βρεθεί η λύση.
1: Είχε προηγηθεί λοιπόν της κατάστασης αυτής μια συζήτηση.
0: Βεβαίως.
1: Είχατε κάνει μια κουβέντα.
0: Και εγώ με το...
1: Είχε εντοπιστεί το πρόβλημα.
0: Με τον κύριο είχαμε συναντηθεί πολλές φορές.
1: Είχε εκδηλώσει δηλαδή
0: σε πάρα
1: αυτός
0: πολύ
1: ότι
0: καλό
1: πρόβλημα.
0: Κλίμα. Είχαμε κάνει μια πολύ καλή κουβέντα. Είχε πει τις ιδέες του. Είχε πει και σωστά πράγματα που τα ακούσαμε και μπορούν να εφαρμοστούν στην πορεία. Δεν Μάλιστα. υπάρχει καμία αντίρρηση σε αυτό. Ναι. Μου ζήτησε να κάνουμε ένα ραντεβού με τον Αντίμαρχο Πολιτισμού και με τον Αντίμαρχο Καθαριότητας. Τελικά καταφέραμε να κάνουμε το ραντεβού αυτό με τους δύο επαγγελματίες, εγώ και ο κύριος Σάκωνας. Έγινε η κουβέντα, τέθηκαν κάποιες προτάσεις. Από τη στιγμή λοιπόν που είπαμε ότι δυστυχώς δεν μπορεί να επικρατήσει αυτή η αναρχία που υπήρχε μέχρι σήμερα και ότι υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στα οποία μπορεί να αυτή τη στιγμή να βάλουμε μπάνερ ή αφίσες, ώστε να μην επηρεάζουμε, να μην αποσπούμε την προσοχή του οδηγού ή του πεζού, είτε να εμποδίζουμε να περάσει ένας πεζός. Και αυτά τα σημεία είναι εδώ απέναντι από τον Παντελή, το σινεμά.
1: Τα ταμπλό, τα γνωστά του Δήμου που είναι για τις αφίσες.
0: Ναι, είναι εδώ έξω από τη Φιλαρμονική, όσο υπάρχουν ακόμα αυτές οι λαμαρίνες, και στο κουμπέ. Στο παλιό κτίριο της Ένωσης, ναι. Πάντα όμως όχι με προβολή στον δρόμο, παράλληλα με τον δρόμο, ώστε να μην ενοχλούμε ούτε τον οδηγό, ούτε τον πεζό, ούτε κανένα, ούτε να αποσπά την προσοχή, να δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Ακούγοντας λοιπόν ο κύριος αυτός τις θέσεις μας ως Δήμος, αλλά και ο συνάδελφός του που συμφωνούσε, θεώρησε ότι αδικείται και αποχώρησε από τη συζήτηση.
1: Αδικείται ως προς τι δηλαδή, ότι αυτό το οποίο λέτε...
0: περιορίζεται πάρα πολύ η δουλειά του και δεν θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά και τα λοιπά. Χωρίς να πει πολλά, αποχώρησε από τη συζήτηση.
1: Αυτό δηλαδή ήταν και το αίτημά του το αρχικό για τη συζήτηση.
0: Ναι,
1: ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτός δηλαδή έκανε τη συζήτηση θεωρώντας ότι θα του επιτρέψετε.
0: Όχι, θα βρεθούν λύσεις, θα προταθούν περισσότερα σημεία,
1: ναι.
0: Για να γίνει.
1: Ανταυτού εσείς προτείνατε ότι.
0: Εμείς προτείναμε αυτά τα τρία και στο αντιλιοστάσιο εδώ στον άγνωστο, πάνω στα ξύλα, με μια σχετική ανοχή, να μπαίνουν πάλι τα πράγματα, όχι όμως πάνω σε κολόνες, οδοφωτισμού, σε φανάρια, σε πινακίδες.
1: Στη λεωφόρο που βλέπαμε,
0: ναι,
1: και στην ΟΑΚΑ.
0: Όλα αυτά δεν χρειάζονται και δεν μπορούν να συνεχιστούν. Αποχωρεί λοιπόν από τη συζήτηση, έκτοτε σιωπή.
1: Ναι.
0: Δεν είχαμε. Το συνάντησα στον δρόμο, καλημέρα, όλα καλά. Προχτές λοιπόν που συνέβη το επεισόδιο, επειδή είμαστε σε μια σχετική εγρήγορση όλοι στο Δήμο,
1: ναι.
0: Και από την Υπηρεσία Καθαριότητας και από το Γραφείο Πολιτισμού και από το Γραφείο της Παλιάς Πόλης, όταν δούμε ότι υπάρχει κατάχρηση όσον αφορά την ανάρτηση πανό ή αφήσω,
1: υπάρχει έλεγχος
0: καθημερινά. Ενημερώνει η Υπηρεσία Καθαριότητας τον επιχειρηματία,
1: ναι.
0: Που κάνει την εκδήλωση και τον παρακαλεί για να μην προβεί σε πρόστιμα που είναι ιδιαίτερα βαριά, να πάει να κατεβάσει από τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί λάθος οι αφήσεις ή τα πανό. Αυτό συνέβη λοιπόν και προχθές το πρωί. Παίρνει τηλέφωνο επιχειρηματίας που είχε δώσει τη δουλειά στο συγκεκριμένο κύριο και του λέει: με ενημερώσαμε το Δήμο γιατί για να μην φάμε πρόστιμο θα πρέπει να τα κατεβάσεις. Αρχίζει λοιπόν και αναστατώνεται από ό,τι καταλαβαίνω. Ο κύριος αυτός πάει να κατεβάσει από ένα-δύο σημεία που του υπέδειξε ο επιχειρηματίας ότι είναι λάθος και βλέπει και άλλες αφίσες.
1: Ναι.
0: Ένα σημείο ήταν και μπροστά στο Δημαρχείο,
1: ναι.
0: Που είναι τα μπάνερ που έχουμε για τις εκδηλώσεις,
1: για τις εκδηλώσεις
0: που,
1: ναι.
0: Που δεν είναι επιχειρηματικά, είναι αυτές που γίνονται στην
1: φορτέτσα
0: του Δήμου, πολιτισμού,
1: ναι.
0: Το Γραφείο Πολιτισμού, την αιγίδα του Δήμου κτλ. Βλέποντας λοιπόν αυτός όλα αυτά τα μπάνερ, από ό,τι μου περιέγραψαν, άρχισε τα κατέβασε όλα εκεί πέρα.
1: Στην είσοδο αυτό
0: ένας,
1: πρώτα.
0: Στην είσοδο, ναι. Του Δημαρχείου, φωνάζοντας, δεν ξέρω τι έκανε, και αποχώρησε.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μια αναστάτωση σχετική, δεν περίμενε και κανείς ότι θα επανέλθει.
1: Ναι.
0: Και φτάνουμε γύρω στις 11, αυτό γίνεται 9.30 ώρα το πρωί, ναι. 9 και 4, δεν ξέρω ακριβώς. Τέλος πάντων, γύρω στις 11.30 επανήλθε στο χώρο, μενόμενος Σταύρος, μπήκε πάνω. Και από ό,τι μου περιέγραψαν και από ό,τι είδα δηλαδή και εγώ.
1: Και στις φωτογραφίες που είδα.
0: Ναι. Γιατί πήγα στο χώρο μετά που έγινε το επεισόδιο. Τα έκανε εκεί η γυαλιά καρφιά. Μετά τον προσήγαγε η αστυνομία.
1: Ναι, από ό,τι είδαμε έφυγε, κατάφερα μετά και το βρήκαν.
0: Πήγε στην αστυνομία και όλα καλά.
1: Πήγε ο ίδιος.
0: Το προσάγαγαν.
1: Τέλος πάντων, δεν έχει, αυτό δεν έχει. Αυτό βέβαια που φαίνουμε, βλέπουμε από όλη την κατάσταση, γιατί το είπα και στην προηγούμενη και στη χθεσινή εκπομπή και είχα και εγώ κάποια σχόλια εδώ πέρα, κάποιους πελάτες, κάποιους ακροατές, οι οποίοι μου ανέφεραν και αυτοί αυτό ακριβώς που ανέφερε και ο ίδιος από ό,τι διάβασα σήμερα και λες και εσύ, ότι υπήρχε από πλευράς του το παράπονο και το αίτημα ότι επιλεκτικά γίνεται το κατέβασμα των αφισών, δηλαδή κυρίως σε αφίσες και πανό που είναι η περιφέρεια Κρήτης, που είναι υπό την αιγίδα του Δήμου ή ενδεχομένως και από το κάποιον άλλον
0: επαγγελματία. Δεν μπαίνουν πουθενά όμως.
1: Ναι.
0: Δεν μπαίνουν αυτά. Απλά αυτό σκέφτηκε, θεωρώ, και σε ειδικές συζητήσεις που κάλαμε, το είχε πει, ότι υπάρχει μια συνωμοσιολογία, μια σπήρα τέλος πάντων, ναι, που θέλει να του κάνει κακό. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, προς Θεού. Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο και στους κανόνες και πάμε όλοι για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα στην πόλη μας. Δεν πάμε ούτε να κάνουμε τους έξυπνους, ούτε να κάνουμε.
1: Το συζητώ, να
0: αυτό που επιθυμούμε είναι να υπάρχει μια σειρά και μια τάξη.
1: Να βρεθεί ένα πλαίσιο λειτουργίας, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει αυτός ο τρόπος διαφήμισης, Στέλιο. Έτσι,
0: φυσικά,
1: δηλαδή
0: φυσικά.
1: Σε κάθε δήμο, σε κάθε περιοχή είναι απαραίτητο.
0: Σε
1: το
0: όλο
1: βλέπουμε,
0: τον κόσμο, όσο και να εξελιχθούν τα πράγματα, όσο και τα social είναι. Το έντυπο χρειάζεται.
1: Βέβαια. Να πούμε τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επειδή μπαίνουμε και στο καλοκαίρι και ξεκινάνε οι εκδηλώσεις, μας ακούνε και άνθρωποι που είναι από συλλόγους ή από καταστήματα που θα κάνουν κάποιες εκδηλώσεις και έχουν την ανάγκη να διαφημιστούν. Ποια είναι τώρα η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος, και αν υπάρχει βέβαια κάποια διαδικασία, προκειμένου να κάνει μια αφισοκόλληση στην πόλη του Ρεθύμνου και μια τοποθέτηση για πάνω.
0: Η αφισοκόλληση στην πόλη του Ρεθύμνου, για τον αστικό ιστό μιλάμε, δηλαδή, ναι, από το στρατόπεδο μέχρι το Ζήσι,
1: ναι,
0: μέχρι τη γέφυρα του Πλατανιά,
1: ναι,
0: γίνεται αν οποιοδήποτε επιχειρηματίας ή σύλλογος επιθυμεί, μέσα από τους δύο εργολάβους.
1: Ναι.
0: Το συγκεκριμένο κύριο και τον άλλο.
1: Οπότε πρέπει να επικοινωνήσει
0: μαζί
1: τους δύο.
0: Μαζί τους. Αυτοί λοιπόν έχουν δικαίωμα να βάλουν, ναι, στα τρία σημεία που σας είπα,
1: ναι,
0: έξω από το Δημαρχείο, αν και εφόσον είναι κάποια που εμπλέκεται με τον πολιτισμό,
1: ναι,
0: και,
1: ναι, ναι,
0: με την αιγίδα του Δήμου κτλ. Και μέχρι εκεί.
1: Οπότε έρχεται σε επικοινωνία με αυτούς.
0: Η μία λύση είναι αυτή. Ναι. Η άλλη είναι που είναι να το κάνουν μόνοι τους. Ένας πολιτιστικός σύλλογος, ας πούμε, ή μια ποδοσφαιρική ομάδα, μπορεί να πάει να το τοποθετήσει.
1: Το παλιό, τον κλασικό τρόπο.
0: Το παλιό, τον κλασικό τρόπο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπου εντοπίσουμε εμείς ότι είναι λάθος, ενημερώνουμε την ίδια στιγμή.
1: Υπάρχει ενημέρωση πρώτα.
0: Φυσικά,
1: έτσι.
0: Δεν πάμε κατευθείαν στο πρόστιμο.
1: Ωραία.
0: Και το βασικότερο, για να είμαστε ξεκάθαροι, και ο Δήμος, αλλά και εγώ προσωπικά, αλλά και οι συνάδελφοί μου, οι αντιδήμαρχοι, δεν πάμε να πάρουμε τον εργολάβο που τοποθετεί τις αφίσεις. Παίρνουμε τον επιχειρηματία. Γιατί αυτό ζει τη δουλειά. Και παράδειγμα, σήμερα που υπάρχει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση από τον Άρης που θα γίνει στο Τζισμέ, και τα λοιπά, άμα παρατηρήσετε, δεν είναι πουθενά μες στην πόλη μπάνερ
1: αυτά.
0: Έχουν βάλει στα συγκεκριμένα σημεία που τους έχουμε υποδείξει. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι οι περισσότεροι, αν όχι το 100% των επαγγελματιών, συμμορφώνονται. Δηλαδή, αν προκύψει ένα λάθος ή ένα σφάλμα, ενημερώνουν κατευθείαν τον εργολάβο, τα κατεβάζει.
1: Ναι, σωστά.
0: Από εκεί και μετά, η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Είτε μόνος σου, είτε μέσω εργολάβου τα τοποθετήσεις, είσαι υποχρεωμένος να πας αυτά τα 3-4 σημεία.
1: Και σημαντικό είναι να το υπογραμμίσουμε, Στέλιο, ότι αν πρόκειται για πανό, τα γνωστά της μουσαμάδες που βάζουμε, τα μπάνερ δηλαδή, που τα βάζουμε στους στήλους εκτός της πόλης, θα πρέπει να μεριμνήσουμε και μετά που θα τελειώσει η εκδήλωση, άμεσα να απομακρυνθούν.
0: Το βασικότερο.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Το βασικότερο,
1: ναι, μην κάνουμε
0: αυτό
1: τη δουλειά μας και
0: δηλαδή,
1: μετά.
0: Δηλαδή, συγκεκριμένα. Πρέπει, τελειώνει σήμερα η εκδήλωση για παράδειγμα, ναι, του Άρη. Το, ναι, πρωί πρέπει να έχουν κατέβει.
1: Ναι,
0: γιατί οι εκδηλώσεις είναι απανωτές, είναι συνεχόμενες. Δεν είναι μόνο μια ποδοσφαιρική ομάδα, ένας πολιτιστικός σύλλογος ή ένας επιχειρηματίας. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Δόξα σε ο Θεός να περάσουμε όλοι καλά, αλλά να περάσουμε καλά και με το σωστό τρόπο. Δηλαδή δεν γίνεται.
1: Επειδή σίγουρα έχει θορυβηθεί ο Δήμος, σίγουρα έχει υπάρξει μια αναστάτωση, την είδαμε αυτή και είναι σημαντική. Εξετάζεται, ας πούμε, κάποιο θέμα, κάποιο. Να λάβετε κάποια μέτρα φύλαξη στο Δήμο, δηλαδή φοβάστε μήπως βρει μιμητές αυτούς.
0: Κοιτάξτε, να δείτε.
1: Υποτυπώδηνο τώρα.
0: Μια κακή ενέργεια όπως αυτή, για να μην τη χαρακτηρίσω αλλιώς. Μια βάρβαρη. Όλα αυτά τα επίθετα.
2: 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Πόσο μπορεί να είναι κανείς καλά με αυτούς εδώ που έχουμε μπλέξει. Αλλά αυτό που έχει σημασία ότι εμείς με την δύναμη του Θεού σας μιλάμε για άλλη μια φορά από τον 87,5 Κρήτη FM. Εκπομπή Αλέξανδρος. Αυτό έχει σημασία ότι έχουμε υγεία, είμαστε δυνατοί και έρχεται ο μεγάλος εθνικοπατριωτικός συνασπισμός μέσω του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος. Μείνετε σε επαγρύπνηση. Εμείς ιδρύσαμε το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος, το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος για να ενώσουμε όλες και όλους τους Έλληνες. Αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός. Τίποτε άλλο δεν μας ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση. Τα αφεντικά είμαστε εμείς, η Ελλάδα ανοίξει στους Έλληνες. Πάμε λοιπόν. Από Θεού άρξαστε. Πάτρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλές ημών και εμείς ενέγγις μας πειρασμών. Αλλά ρίσει εμάς από του πονηρού. Δίνει ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστείτε σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Λοιπόν, μπαίνουμε κατευθείαν στη θεματολογία. Έχουμε σοβαρή εισβολή στην Κρήτη λαθρομεταναστών και από ό,τι μας έστειλε εδώ το γραφείο τύπου, διότι κατευθείαν δώσαμε εντολή να κάνουμε μια εντελεχή έρευνα, το γραφείο τύπου του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος, και μου έχουν στείλει αυτή τη στιγμή την εξής πληροφορία, ότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή επικίζεται, υποτίθεται, από Λιβύη, κουραφέξαλα και πράσινα άλογα. Μιλάμε για όλη την Ελλάδα, αλλά είναι τελικά η Κρήτη η πύλη. Λοιπόν, γίνεται, λέει, υποτίθεται από τη Λιβύη. Κουραφέξαλα και πράσινα άλογα, ξαναλέω, είναι καθαρά από την Τουρκία. Αυτό το οποίο γίνεται είναι σε εφαρμογή το σχέδιο του ΟΖΑΛ. Είδαμε τα τελευταία σκηνικά, τις τελευταίες καταστάσεις που διαδραματίζονται στο Belfast. Έχουν λάβει εντολή τα μαγαρίσματα. Λοιπόν, και μάλιστα εντοπίζονται οι περισσότεροι λαθρομετανάστες σε λέμβους στη νότια ακτογραμμή Γάβδος, νότια των Χανίων και Ηρακλείου. Ενώ καταγράφονται συνεχείς επιχειρήσεις διάσωσης και τα λοιπά από το λιμενικό σώμα και τη Frontex. Καλά, η Frontex τώρα. Αλλά λογικά με την τελευταία απόφαση που όλα τα κράτη ψήφισαν, συμψήφισαν, έπρεπε κανονικά αυτοί εδώ πέρα που κάνανε τους κυβερνήτες, αυτοί που μούκλιδες εδώ, αυτοί οι χαρτογιακάδες, που έπρεπε να ντρέπεται ο πλεύρης που ντροπιάζει και τον πατέρα του, αλλά ντροπιάζει και την Κρήτη, αυτός ο υποτιθέμενος χαρτογιακάς, λοιπόν, και επιτρέπει τον επικισμό του νησιού του, της Ελλάδος δηλαδή. Γιατί αυτοί στη συνέχεια θα απλωθούν σε όλη την χώρα. Και προχθές είχαμε live ανταπόκριση από την Ομόνια, την πλατεία Ομονίας, που είχα την ευκαιρία να συζητήσω με κάποιους επισκέπτες από τη Λιθουανία. Τι μου είπαν οι άνθρωποι? Ότι δεν ξαναεπρόκειτο να έρθουνε να ξαναδούν την Ελλάδα. Μου λέει, αυτό το πράγμα δεν είναι, μου λέει, Ελλάδα, δεν είναι, μου λέει, Αθήνα. Του ενδόξου Περικλή και τα λοιπά, του Ιερού Λόφου. Δεν είναι αυτό, μου λέει, Ελλάδα. Τι. Μετά, καθυστέρησε το λίγο, συγγνώμη κύριε Χολύπτα. Φταίω κι εγώ, δεν φταίς εσύ. Εγώ φταίω που έχω καθυστερήσει. Τι να κάνω, παλεύω εδώ πέρα. Παλεύουμε εδώ πέρα, λοιπόν. Αυτό το οποίο γίνεται είναι τρομερό. Μπροστά στα μάτια μας υποτίθεται μιλάμε για τη δημοκρατία της Ελλάδος, μιλάμε για νόμους, για τίποτα δεν εφαρμόζεται. Και έρχονται αυτοί οι κυρίες και οι κύριοι και άλλοι μια φορά να μας σώσουν. Μπαυρίστε τους! Έχετε τώρα την ευκαιρία με το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος που ανοίγει, διευρύνει. Δεν θέλει να είναι μοναχό του το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος. ιδρύθηκε με τον εξής σκοπό: να ενώσει τους Έλληνες. Και θα σας τα ανακοινώσουμε σύντομα. Έρχεται ο μεγάλος εθνικοπατριωτικός λοιπόν συνασπισμός μέσω του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος. Δυστυχώς θέλουν βούρδουλα κάποιοι να ενωθούν. Πρέπει να δουν τα ζόρια. Αλλά πάμε τώρα όμως στην ουσία του σημερινού θέματος. Η Κρήτη επικίζεται. Ρε Πλεύρη, δεν τρέπεσαι λίγο? Δεν έχεις και κάτω συγγενείς? Δεν τρέπεστε λίγο δια της βίας να θέλετε να δημιουργήσετε hot spot? Ποιον υπηρετείς τελικά ως υπουργός μετανάστευσης? Και μόνο που ακούτε υπουργός μετανάστευσης και ασύλου είναι να τραβάτε τα μαλλιά σας. Όχι, καταργείτε το άσυλο. Δεν θέλουμε άλλο άσυλο εδώ πέρα. Μόνο με σωστές διαδικασίες και συμφωνητικά. Συμφωνητικά εργασίας, πώς λέγονται αυτά. Με συμφωνίες και τα λοιπά. Με νόμιμες διαδικασίες. Δεν τρέπεσαι λίγο ρε να εκβιάζεις δημάρχους, περιφερειάρχες? Ποιον υπηρετείς μωρέ? Πας κόντρα στον πατέρα σου? Πας και κόντρα στο συγγενή σου ρε εκεί κάτω? Ούτε ιερό ούτε όσιο έχουνε. Κύριε πατεράκι, αν μας ακούτε, μα ακούτε κύριε πατεράκι, θα ήθελα μια ενημέρωση. Ναι, εύχομαι να είστε καλά. Θα ήθελα μια ενημέρωση. Ωραία, δεν μπορείς να το καθυστερήσεις λίγο? Πείτε μας αυτή τη στιγμή λοιπόν στον δρόμο του των αθανάτων έχουν προχωρήσει οι κριτικοί, έτσι?
1: Αγαπητέ πρόεδρε, αυτή είναι η πληροφορία που έχω και εγώ, γιατί εγώ ξέρετε ότι είμαστε πολύ μακριά από εκεί.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα, ναι.
1: Όχι σε άλλο νομό, αλλά η πληροφορία που έχω, που είναι δημόσια, έχει δημοσιευτεί, δηλαδή δεν είναι κάτι κρυφό ή κάτι ψέματα, ότι έχουν αποκλείσει το δρόμο για το γνωστό θέμα που θέλουν να δημιουργήσουν μια δομή, όπως λένε, προσωρινή, τον λάθρο εισβολέων. Ναι. Επίσης, αυτή την ώρα εγώ μεταβαίνω στο Δημαρχείο Αμαρίου, διότι στο Δήμο το δικό μας δηλαδή, που είναι ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο,
0: ναι, ναι,
1: με θέμα τη διαβούλευση που έχουν αυτή τη στιγμή αναρτήσει για την εγκατάσταση των τεράστιων βιομηχανικών παρκών, των τεράστιων αιωλικών, οι οποίες θα έχουν 180 μέτρα ύψος, κάτι που δεν έχει ακόμη ξανασυμβεί στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Μιλούμε για κάποια τέρατα δηλαδή, μιλούμε ότι θα είναι ένα τέρας, αυτό θα φαίνεται από παντού, δεν υπάρχει περίπτωση να το κρύψει αυτό το πράγμα. Ναι. 180, φανταστείτε, κατακόρυφο. Κατακόρυφο.
0: Ναι.
1: Γιατί πράγμα μιλούμε. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν ήδη έχει συνεδριάσει ο Δήμος του Αγίου Βασιλείου με αρνητική απόφαση. Εκτάκτως συνεδριάζει ο Δήμος του Αμαρίου, όπου και ανήκομαι. Ακολουθεί ο Δήμος του Ρεθύμνου, που δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί στο Ρέθυμνο βέβαια. Ο κόσμος όμως και οι φορείες και οι συλλογικότητες έχουν αυτή τη στιγμή είναι σε επαγρύμνηση. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση, υπάρχει αναβρασμός. Αλλά το πιο σημαντικό για να μάθει ο κόσμος είναι ότι όποιος στη διαβούλευση δεν συμμετάσχει, όποιος φορέας, τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς, συλλογικότητες, δεν συμμετάσχουν τώρα στη διαβούλευση με την αρνητική τους εισήγηση ή θετική, εγώ λέω αρνητική, δεν μπορούν μετά την δημοπράτηση του όποιου έργου, αν υπάρχει δημοπράτηση ή ανάθεση, να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Με τον νέο νόμο δεν μπορείς, αν δεν συμμετάσχεις στη διαβούλευση, να προσβάλλεις και να αποτρέψεις αυτό το έργο.
0: Ναι.
1: Έχει αλλάξει ο νόμος. Αυτό είναι η είδηση βόμβα. Όσοι ασχολούνται το γνωρίζουν. Για τον κόσμο που δεν γνωρίζει και μας ακούει, να γνωρίζουν ότι τώρα αυτά τα μεγάλα έργα, αιωλικό, ό,τι άλλο δίποτε είναι, με τον νέο νόμο, ο πολίτης, ο φορέας, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι θεσμοί, αν δεν συμμετάσχουν στη διαβούλευση με την τοποθέτηση των την αρνητική, λέω εγώ, με την άρνησή των, δηλαδή να δηλώσουν την άρνησή των, μετά δεν θα μπορέσουν να προσφύγουν και να ακυρώσουν στο Συμβούλιο Επικρατείας το συγκεκριμένο έργο, όποιο είναι. Εδώ μιλούμε για τα τεράστια αεολικά που αφορούν το Ρέθμο, την ιστορική μονή του Αρκαδίου Πέριξ, γύρω-γύρω, τα χωριά που είναι Πέριξ του Αρκαδίου, Καβούσα, Χάρχη, Καβούσα, Χάρχια, ο Βρύσνας από πάνω, ο Σωρός που είναι ένα βουνό πάνω από το χωριό Γερακάρι, Μέρονας, η ενδοχώρα του Μαρίου στην πορεία, η ενδοχώρα του Ρεθύμνου, το δυτικό Ρέθυμνο, πλησίον της υπόλοιψης του Ρεθύμνου, πλησίον των βορείων παρα, του βορείου άξονα που λένε και λέμε για τουρισμό, λέμε για τα ωραία κάλλη, λέμε για αυτό το μοναδικό σπάγιο τοπίο, το ανάγλυφο. Το ίδιο κάνει και ο ΒΟΑΚ βέβαια, που ο νέος ΒΟΑΚ που στην ουσία είναι ένα τερατούργημα. Αυτά τα λέω γρήγορα στον μπορώ να καταλάβει ο κόσμος ότι εδώ μιλούμε για άλωση. Άλωση, πρόεδρε, αγαπητέ πρόεδρε, άλωση.
2: Μα αυτά συσχετίζονται όλα το λαθρομεταναστευτικό. Μα το λαθρομεταναστευτικό.
1: Και είναι, έρχεται είναι... και αυτό που λέμε τώρα με τους λαθροεισβολείς για εισβολή, ώστε όλα αυτά μαζί συνδέεται ένα παζλ στην ουσία που λέμε για απικισμό. Οι Έλληνες πρέπει να κάνουν πάνω απικία όπως το έλεγα τα παλιά χρόνια. Πρέπει να φύγουμε.
2: Ο επικισμός γίνεται εδώ στη χώρα μας και εμείς θα μεταναστεύσουμε για να μπορέσουμε εδώ να κρατηθούμε. Εν τω μεταξύ ανατινάξανε δύο μέρες είναι τώρα, εχθές προχθές πότε ήτανε, ανατινάξανε οι ανεκδίγητοι προδότες τους εσκαφείς επάνω λοιπόν στην Κοζάνη που βγάζαμε το λιγνίτι. Όλα μαζί λαθρομεταναστευτικό σε συνδυασμό με, τα τεράστια αυτά τα μηχανήματα τα οποία θα διαλύσουν την ισορροπία του περιβάλλοντος, θα διαλύσουν όλο το οικοσύστημα. Να μην μπορεί πλέον αγροτοκτηνοτρόφος να βγάλει τα πρόβατά του λοιπόν στη βουνοκορφή επάνω.

0: ήτονε τα κάστρα της αντίστασης των ανταρτών σε όλους τους πολέμους του γένους.
1: Τον Ελλήνων.
0: Και αυτά τα κάστρα, αυτά τα κάστρα που λέγονται οι οροσυρές, οι όμορφες, το μοναδικό ανάγλυφο τοπίο, θέλουν να τα αλώσουν. Όπως έχουν κάνει στην περιοχή χώρα που δεν αντισταθήκανε σε πολλές περιοχές.
1: Ναι.
0: Που δεν αντισταθήκανε ή που οι άνθρωποι δεν είχαν δυνάμεις, δεν ξέρω πώς να το πω. Αλλά εγώ λέω ότι σε αυτό το, την άλωση έχουμε ευθύνη και εμείς. Μεγάλη ευθύνη.
1: Το θέμα είναι τώρα...
0: δηλαδή που δεν αντιδρούμε ή που είμαστε παρατηρητές.
1: Ναι.
0: Ή που είμαστε στο καναπέ και λέει δεν βαριέσαι. Ή ο άλλος λέει άμα είναι αυτή να το κάνουμε, δεν μπορεί να τις εμποδίσει κανείς.
1: Ναι, ναι, αυτά τα τρελά.
0: Αυτή η νοοτροπία είναι το ραγιάδον.
1: Το άχα, αδερφέ
0: μου. Και πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την προδοσία. Γιατί στην προδοσία είναι και ο λαός πολλές φορές με τη στάση
1: του. Εννοείται, αυτά γίνονται με συνένεση. Γίνονται, δεν γίνονται αυτά από μόνα τους.
0: Πρόεδρε, συνένεση στην εκπομπή σου. Συγγνώμη γιατί μακρηγόρησα, σα ακούω. Γιατί θα χάσω το σήμα σε λίγο. Θα περάσω
1: ωραία, ωραία, ωραία. Να ευχαριστούμε τον Μανώλη τον Πατεράκη. Και γεια σου, Αντώνη Σαρή. Εάν μπορεί να ανέβει επάνω. Ο Αντώνης ο Σαρής ήταν υποψήφιος στον συνδυασμό Γεράπετρα. Μπορείς όταν κατέβηκα για δήμαρχος Γεράπετρας και ήμουν και 4,5 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα αμέσως αν θέλεις ανέβα πάνω να μας πεις τι γίνεται με τους λαθρομετανάστες. Λοιπόν, μετά όμως από το διαφημιστικό διάλειμμα πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και ξανά.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
6: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
5: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
6: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
5: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
6: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
5: Element System τύπου δεξιών και Spider.
6: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
5: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
6: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 690.

0: 94 71 01 194.
1: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιούνιου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Ανδρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
2: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
3: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
4: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Επιστρέφουμε λοιπόν. Η κατάσταση είναι πλέον, έχει προχωρήσει στο απροχώρητο. Φίλες και φίλοι, είναι στο απροχώρητο πλέον. Η Κρήτη λοιπόν επικίζεται. Ακούστε τώρα ένα συνδυασμό πραγμάτων. Προχθές η Κρήτη επικίζεται. Ανατινάξανε τους εσκαφείς στην Κοζάνη επάνω για τα λίγνητορυχεία. Ανατινάξανε τους εσκαφείς λοιπόν επάνω για τα λίγνητορυχεία, με συγχωρείτε. Φεύγουμε από αυτό το σημείο και πάμε παράλληλα σε ένα άλλο. Πήγε η Μενδώνη και εγγενία σε τα τζαμιά στη Ρόδο και λοιπόν τώρα φέρνουν τα δολοφονικά αυτά μηχανήματα κάτω στην Κρήτη. Από το οποίο αυτό, από αυτή την, εμείς από αυτή την τοποθέτηση αυτών των ΑΠΕ, τα οποία δεν μιλάμε τώρα, δεν είναι, μιλάμε για θεριώζες προπέλες εδώ πέρα, για, μιλάμε εδώ για μηχανήματα λοιπόν τα οποία θα διαλύσουν το όλο οικοσύστημα. Θα διαλύσουν λοιπόν τη χλωρίδα και την πανίδα. Τι όφελος έχει από εκεί ο λαός μας? Κανένα όφελος. Είναι κάτι το οποίο το επέκρινε κάποια στιγμή και ο ίδιος ο πλανητάρχης, ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά τούτοι εδώ λοιπόν οι ηγέτες κάτι έχουν, κάποιο πρόβλημα έχουν. Έχουν κάποιο πρόβλημα. Δεν έχουν καθόλου πατριωτισμό. Μια μερίδα τουλάχιστον. Και ο δικός μας ανήκει σε αυτή τη συνωμοταξία. Επικίζει κανονικά την Κρήτη. Δεν κάνει απολύτως τίποτα. Σε καμία των περιπτώσεων δεν θα ενοχοποιήσω με το λιμενικό σώμα, έτσι. Ούτε τις ένοπλες δυνάμεις. Τις έχει κάνει λοιπόν νοικοκυρούλες. Τις έχει κάνει νοικοκυρούλες. Είναι απίστευτο αυτό. Έχουμε τουλάχιστον μια ελπίδα ότι, θέλω να πιστεύω ότι ο Εθνικής Άμυνης δεν συμφωνεί με αυτή την ατζέντα που υπηρετεί τόσες εδώ, που κάνει τον κυβερνήτη, τον πρωθυπουργό των Ελλήνων. Εγώ προσωπικά δεν τον αποδέχω. Και όχι επειδή πολιτεύομαι. Δεν τον αποδέχομαι ως Έλληνας πολίτης. Δεν με εκφράζει. Έχουν βάλει τον ελληνικό στρατό να κάνει εδώ υπηρεσία. Υπηρεσία υπέρ των λαθρομεταναστών. Αντί να κάνω ένα έκτακτο εθνικό συμβούλιο εδώ και τώρα και να γυρίξουν την Κρήτη, τα νησιά μας σε κόκκινο συναγερμό, απλά παρατηρούν και συνεδριάζουν που θα κάνουν, λέει, χώρο για να τις φέρουν. Δεν πάμε καθόλου καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά εδώ. Έχουμε ξεφύγει παντελώς. Έπρεπε τώρα τα πλοία μας του πολεμικού ναυτικού να καλέσουμε και τους εφοπλιστάς εδώ. Να καλέσουμε και τους εφοπλιστές να κάνουμε μια αλυσίδα στη θάλασσα να μην μπορούν να περνάνε. Και ό,τι δεν υπακούει στην πρώτη προειδοποίηση, να πυροβολείτε, να καταρρύπτετε, να βυθίζετε. Τι θα γίνουμε εδώ πέρα? Belfast έχουμε γίνει. Τι θέλουμε να δει ακόμα? Να ορκίζονται σε λίγο δημάρχοι τοπικοί εκεί, όπως είναι στο Birmingham της Αγγλίας. Τσέψανε το γαλάχ. Το φάγατε το Τραμπ. Το φάγατε, ρε ραγιάδες, το Τραμπ. Και καλά λόγος πίσω. Τώρα είμαστε ολομόναχοι εμείς. Η Ελλάδα και το Ισραήλ απέναντι στο Ισλάμ. Γιατί εμάς θέλουν να διαλύσουν την Ελλάδα και το Ισραήλ που έχει τον Παράγιο Τάφο εκεί να τον παραλάβουν αυτοί, να τον κάνουν Ισλάμ εκεί. Πόσες φορές το έχει πει ο Ερντογκάν όταν Ιεροσόλυμα του ανήκουν? Να μην σας πω τι θα πάρει βέβαια. Ούτε από τα Ιεροσόλυμα δεν θα πάρει, ούτε από την Κωνσταντινούπολη. Σύντομα θα την παραδώσει. Είτε πολιτικά είτε βιολογικά, και δεν, προς Θεού δεν εννοώ κάτι άλλο, αλλά έχει προβλήματα υγείας. Κάποια στιγμή, εντάξει, γεννήτσαρος είναι, δεν θέλω, δεν εύχομαι κανέναν στο κακό, ας είναι και απόγονος Ελλήνο και τα λοιπά, αλλά κάποια στιγμή θα κακαρώσει. Θα τα κακαρώσει. Ας μετανοήσει λοιπόν. Γιατί είναι και από τις δύο πλευρές Έλληνας. Ή θα μετανοήσεις, τα γήπερ το κάνει, θα δεις τη σπάθη των Ελλήνων. Αντιρρείς τη σπάθη των Ελλήνων κάποια στιγμή. Α, ευρωβουλευτές. Πρωθυπουργό ρε να είχαμε εθνικιστή. Πρωθυπουργό εθνικιστή να είχαμε, γάμο το πελάτου μέσα. Όλοι οι Ισλαμολάγνοι μας βγήκαν εδώ. Πήγε ο άνθρωπος ο Ντόναλντ Τραμπ να ξεβγάλει αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις, τις Ισλαμοβασιστικές. Το κατηγορούσε το ότι είναι τσαλάκι του Ισραήλ. Τώρα θα σφίξει το κολαράκι σας. Συγγνώμη για την έκφραση. Συγχωρέστε με. Δεν έπρεπε να το πω. Τώρα θα δείτε τι εστί βερίκοκο. Τώρα θα πλωθούν αυτοί. Τον άλλο το λέγατε, το Νετανιάχου, ο εγκληματίας ο έτσι. Τώρα που δεν θα γίνει τίποτα, θα δείτε τι εστί βερίκοκο. Τώρα θα δείτε τι εστί βερίκοκο. Θα αποδρασιδούν αυτά τα Ισλαμοπηδίκια. Έχω δίκιο βρε Γιάννη, όχι? Έχουμε μπλέξει, έχουμε μπλέξει. Έχουμε βλέξει. Αυτό το οποίο πρέπει τώρα να κάνει ο Εθνικής Αμήνης, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει μια διαφορετική προσέγγιση από τούτον εδώ, να πάμε σε ένα έκτακτο Εθνικό Συμβούλιο. Να κληθούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, τέλος πάντων, τι πολιτικοί αρχηγοί τώρα και κουραφέξ, αλλά είναι όλοι υπέρ της ενσωμάτωσης των μεταναστών. Να κάνει τη σύγκληση αυτή, να γίνει ένα Εθνικό Συμβούλιο. Διότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πανταχώθεν βομβαρδίζεται. Και ο μεγαλύτερος αυτός ο οποίος βομβαρδίζει εκ των έσω είναι τούτος εδώ που κάνει το... που θέλει να μας ξανασώσει. Που θέλει να μας ξανασώσει. Που έλεγε ότι θέλει Μουσουλμανικό Συμβούλιο παρά τον ίδιο. Και να διδάσκεται στα σχολιά μας η τουρκική γλώσσα. Ή μαζεύεστε ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Πάντως εμείς δεν θα μείνουμε έτσι. Εμείς θα σας πάμε μέχρι τέλους.

0: Δεν μπορώ, είμαι στο ραδιόφωνο. Δεν μπορώ να είμαι στο ραδιόφωνο. Τα λέμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πήγαινε από εκεί, από το δωμάτιο. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη.
1: Δεν χαρακτηρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι Έλληνες. Δεν τους χαρακτηρίζουμε, παρακαλώ πολύ. Γιατί υπάρχουν και καλές μερίδες Ελλήνων και κακές μερίδες Ελλήνων. Έτσι, σας παρακαλώ, μην χαρακτηρίζετε λοιπόν κάποιους ανθρώπους με χαρακτηρισμούς οι οποίοι δεν τους πρέπει. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Μην τα τσουβαλιάζουμε όλα.
0: Γιατί το λες τώρα, τι σχόλιο υπήρξε?
1: Για τους τσιγκάνους, πρόεδρε. Για
0: ναι,
1: τους
0: ναι, δεν είναι όλοι το ίδιο. Λοιπόν, κάποιοι σηκώνουν και το δικέφαλο αετό και τη σημαία. Λοιπόν, δεν θα μπούμε στο παιχνιδάκι της Αλωνής. Λοιπόν, έλα. Αυτά είναι παιχνίδια του συστήματος. Εμάς το πρόβλημά μας είναι το Ισλάμ. Λοιπόν, εμείς προτείνουμε μια σύγκληση Εθνικού Συμβουλίου να γίνει εδώ και τώρα λοιπόν, να κληθούν λοιπόν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί στο Πεντάγωνο εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα. Υπάρχει μια ανεξέλεκτη εισβολή, αυτοί είναι στρατιώτες. Θέλετε να το καταλάβετε? Αυτοί είναι στρατιώτες. Παρακαλώ λοιπόν, πραγματικά, τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Δένδια, να κάνει ό,τι μπορεί. Γιατί έχουμε μπλέξει εδώ πέρα. Κάποιοι δεν έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της καταστάσεως. Εκπαιδευτής εννοείται. Τέταρτος κατά σειρά, τέλος πάντων, μέσα στους καλύτερους της Ελλάδος, στη σχολή Κάρων. Ο Νικόλας μας, που μας κάνει περήφανος. Ο Λεβέντης, ένα δίμετρο παλικάρι, κριτήκαρος. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Κινδυνεύουμε. Παρακαλώ αν μας ακούει. Αν μας ακούν οι συνεργάτες του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, τον παρακαλώ να λειτουργήσει μέσα του το πατριωτικό συναίσθημα. Το πιστεύω. Μην τον αφήσετε άλλο αυτόν εδώ να κάνει ό,τι θέλει. Μας έχει διαλύσει, ρε παιδί μου. Μας έχει ισοπεδώσει. Ανατείναξε

0: τώρα, προχθές, τους εσκαφίζνε. Στο λιγνητοστάσιο, στα λιγνητορυχεία πάνω στην Κοζάνη. Ελάτε κύριε Πατεράκη, πείτε αυτό που θέλετε.
1: Δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δήμο Κοζάνης, με το Δήμαρχο, να δούμε τι συμβαίνει εκεί.
0: Τι να πρωτοεπικοινωνήσεις. Τι να πρωτοεπικοινωνήσεις.
1: Η τοπική αυτοδιοίκηση, ποια είναι η θέση της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης που σύμπηκε αυτό το γεγονός.
0: Τίποτα, θα σας πω.
2: 27, ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
10: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
9: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
10: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
9: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
10: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
9: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
10: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
9: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
10: Τηλέφωνο 210-211-1315.
9: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
10: Honda Caracostas.
9: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
11: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
12: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
11: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.

0: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
2: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
2: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
2: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
2: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
2: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα.

0: πάρει σπίτι.
1: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
2: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
4: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδα.
6: Γνωρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
9: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
10: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.

0: Ήδη ανασκουμπώσει και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
1: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
0: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
1: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
0: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνικο της Αθήνας.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρίο και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
0: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
0: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
0: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας, και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
0: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη. Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
9: Ποιος γαπά στο πόλεμο και έρωτα σύλλογατε.
8: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932.

Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση, Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Κομμάτι της παράδοσης.

για κοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
10: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
11: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
12: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
11: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
13: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
14: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιουνίου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Ανδρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του.
15: Τα αποθυμένο μια ζωής,
14: πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίδικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον ομαλό.
15: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
16: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeδon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
15: Citroën Peugeot με Nexeδon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
17: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βραδύ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
18: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
19: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
20: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
22: Το αντέγραψα. Μακάρι να μπορούσα να ήμουν εκεί, αλλά δυσκολίες των στιγμών αυτών δεν μου επέτρεψαν να είμαι κοντά τους. Θα ήμουν όμως με πολύ χαρά. Ένας λόγος να ακούσω τους καλλιτέχνες και ένας άλλος να ακούσω το Χαρίδη μου να λέει αυτό το ποίημα. Αντέγραψα λοιπόν το ποίημα και σας το παρουσιάζω. Σαν το φτωχό πραγματευτή, λέει ο Χαρίδη μου ο Ζιγανός, σαν το φτωχό πραγματευτή είμαι σαφή στη γύρα, γιατί έχω ατζούμπαλη καρδιά και σκέψη χωριογύρα. Λιτά δεμένα τάφηκα στου Λασιθιού τα όρη, για ένα χατήρι ακριβό να έρθω στο Αρκαλοχώρι, στον τόπο τον πολύπαθο, τον ταρακουνημένο από σεισμούς και χαλασμούς περίσα παιδεμένο. Αποκατέχει και τιμά ανθρώπινες αξίες και είναι μπροστάρης μια ζωή αγώνες και θυσίες. Του κόσμου τα χιλιόκαλα να μου είχαν στρωμένα, Τ' αποψερνώ το κάλεσμα, είναι η τιμή για μένα. Εγώ δεν είμαι ποιητής και μαντινιαδολόγος. Για το μουντάκι τον Κωστή να μη γεννάτε λόγος. 5-6 μέρες πολεμώ το νου να κάμω αγιάρι, να γράψω για τον άρχοντα Τσικρίτη στο λιράρι. Δεν ξαργυρώνεται η τιμή, μη δε στο ζύγι μπαίνει. Μόνο να αξίζει ο άνθρωπος εκείνος που την παίρνει. Χίλιες τιμές σου πρέπουν, αετέ του ψιλορίτη, γιατί με το δοξάρι σου εδόξασε στην Κρήτη. Από τη Στεία στα Χανιά ακόμα και στα ξένα, όπου κι αν είναι κριτικός έχει να πει για σένα. Γενέτειρά έχεις στην Αλφά τον Καλλικράτη ρίζα, τσίφταξες με τη λύρα σου τσιγή στα μετερίζα. Με τα σαλβαρομήτανα τη λύρα στο βουριάλι, καδένα σου την αρχοντιά Τσικρίτη στη μεγάλη. Ήβαλες πλώρη και πανιά και βγήκε στο Σεριάνι με τζαγκαράκι και μανιά και με τον Ψαρογιάννη. Εσύ με το δοξάρι σου και εκείνη με την πένα, το Ίντα δεν εγράψετε τραγούδια πενεμένα. Τ' αγάπη στα μαρτύρια και του σεβδά τα πάθη, του μετανάστη τον καημό στη ξενιθιά στα βάθη. Με τη φωνή σου τη γλυκιά και τσικαθάριες νότες, τσιμιλονάδες ίσμυγες μαζί με τσιμαζόχτρες. Πόσες φορές δεν ήβαλα το δίσκο στο πικάπι, δεν περιμένω πιο χαρές να κλαίω μια αγάπη. Ρε Θεμιανέ μου καντιφέ κι αθέτου ψιλορίτη, περήφανη την νίκα με σένα ντουνιά την Κρήτη. Μ' αρνήθηκες κι υπέγραψες με αυτό το θάνατό μου, εκείνο το τραγούδι σου είναι τ' αγαπητό μου. Τα που θυμούμε τραγουδώ και σου γνωρίζω χάρη, άρχοντα χρυσοδάχτυλε και ερωτικέ λιράρι. Μα ύφταξε ο πόνος στην καρδιά κι ως και να τα ταιριάξω, είμαι χαμνός και αδύναμος τον πόη σου να φτάξω. Σαν έρχονται στα χείλη μου τραγούδια ώρες-ώρες, ως ανταριάκια τρέχουνε τον αμαθιό μου οι κόρες. Για να καταλήξει ο Χαρίδημος, βαρύτερο αναστεναγμό δεν ήβγαλα ακόμα. Μόνο δεν εκατέβηκες μου ντόκοστα στο χώμα.

Μάνο, βρες μου το τραγούδι «Βαρύτερο αναστεναγμό», δεν ένιωσα ακόμα, να τον αφιερώσω σ' όσους αυτή την ώρα παρακολουθούν και είναι λίγοι και καλοί. Ο Γιώργος ο Μπιλανάκης παρακολουθεί. Καλή εκπομπή, λέει Γιώργο, και καλή ακρόαση σε όλους τους ακροατές. Σε ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή, επειδή έβαλα τη μαντινάδα του. Ο Γιάννης ο Μπάνιος από τη Στουγκάρδη, που δεν μας ξεχνά ποτέ. Καλησπέρα, αγαπητέ Βιτόρο, άρχοντα της κριτικής παράδοσης. Και όχι μόνο, καλησπέρα και στο Τζάπαρι, αλλά και σε όλο το ακροατήριό σου. Η Ρούλα η Αγκανά Μπούχλη, η Χρυσούλα η Κουτσάκη μας παρακολουθεί. Η Ρούλα η Αγκανά Μπούχλη μου στέλνει και μήνυμα: καλό απόγευμα Γιώργο, με υγεία σε σένα, στο συνεργάτη και σε όλο το ακροατήριο. Ο Μιχάλης ο Γαλανάκης μας παρακολουθεί. Αυτοί, πού είσαστε οι άλλοι, πού είσαι Ορέστη, πού είσαι Ηλία, πού είσαστε, εγαδίκετε. Βάλε μου το τραγούδι τώρα, «Βαρύτερο αναστεναγμό», που είναι και μένα το αγαπημένο μου.

αφιερώνω στο Γιάννη τον Παξιμαντάκη και την Ευγενία την Τόλη που τη Δευτέρα θα είναι εδώ και περιμένω πώς και πώς τον ερχομόντος.

0: Φεύγουμε από το Μουντάκι και πάμε, κυρίες και κύριοι, στη μαντινάδα που έχω βάλει και στις μαντινάδες που ήρθαν από σας. Πριν ξεκινήσω να διαβάσω τις μαντινάδες, να πω ότι η μαντινάδα του Μπιλανάκη έρχεται Τρίτη. Πρώτη είναι Τρίτη, να πω, από πλευράς μηνυμάτων. Ξεπέρασε ή έφταξε τα 100. Τρεις μαντινάδες έχουν περάσει το 100. Η μαντινάδα του Κακουλάκη έφτασε στα 120 μηνύματα. Η μαντινάδα του Γιάννη του Κλάδου ή Κατραμπουζογιάννη έφταξε τα 107 μηνύματα. Και η σημερινή μαντινάδα του καλού φίλου του Μιχάλη, του Γιώργη του Μπιλανάκη, έφταξε τα 100. Από εδώ και πέρα θα σας λέω ποιες ξεπερνάνε τα 100. Όταν λέμε 100 μηνύματα, εννοούμε ότι όλα έχουν μια μαντινάδα και ορισμένα έχουν και δύο, αλλά έχουν και τρεις. Μπορεί δηλαδή οι μαντινάδες να πλησιάζουν τις 110-120, μπορεί και παραπάνω. Πάω λοιπόν και διαβάζω. Χρυσή ασημένια, η σκέψη μου κάθε λεπτό είναι κοντά σε σένα, κι ας με κερνάς μόνο καημούς και χείλη προδομένα. Ο Μαρίνος ο Αεράκης από την Αθήνα. Ήρθε η χαρά στο όνειρο και μου κλείνε τα μάτι, εχάθηκε ο γλίγορα μασκιάς, εγνώρισα τη. Ο Γιάννης ο γεροντής μου στέλνει μια υπέροχη, όντε θα έρθει στη σκέψη μου, το μαντρατζί θα κάνω και αντί για το πορόκλαδο το μπέτι μου θα βάνω. Γεια σου μρε Γιάννη. Ο Γιώργος ο Χουστουλάκης, που τον ευχαριστώ θερμά γιατί μου γράφει από πού, είναι από τη Γαλλιά. Η Γαλλιά η υπέροχη, όντε θα έρθει στη σκέψη μου, δάκρυ στα μάτια τρέχει, θρόνο για σένα η καρδιά είχε και πια δεν έχει. Η νεκταρία η Σολιδάκη, δεν ξέρω από πού, και το πρινοπορόκλαδο να βάλεις δεν φοβούμε, αφού τα δυο μας τα φτερά στο ίδιο δέντρο ζούνε. Ο Δημήτρης ο Καλογρίδης, τσιχαραβιές η σκέψη μου καράβια και αρμενίζουν, τα μάτια σου ξεκίνησαν να έρθουν να αντικρίσουν, αχ κοπελιά μου, αχ κοπελιά μου, όμορφη γλυκιά ξαθομαλούσα, φτερά να είχα στους ώμους μου, δίπλα σου να πετούσα. Ο Μιχάλης ο Φουκαράκης είναι καινούριος. Ο ντεθαρθής στη σκέψη μου ρίγος βαρύς με πιάνει και νιώθω σαν τον άρρωστο που την υγειά του χάνει. Μπράβο ρε Μιχάλη. Ο Μάριος ο Γαϊτανάκης, μες στην καρδιά μου σ' έβαλα και αμπαροκλείδωσάσαι, στου μισεμού τον πειρασμό ποτέ να μην πλανάσαι. Από το Ρέθυμνο η Κατερίνα η Βοντζάκη, όντε θα σ' αναστορηθώ, αν γίνει και πρωτογούλης, εργούν τα μέλη του κορμιού και τσίπαρξής μου ούλης. Μπράβο. Από το site Ρέθυμνο Ρέθυμνο με λατινικά, θα σας πω μια απλή μαντινάδα αλλά πολύ ωραία, και εντός εισαγωγικών, εντός παρενθέσεως, μου βάζει: είναι φορές που δύσκολα τα αισθήματά μου ελέγχω, όπως και τώρα δηλαδή που στο μυαλό μου σ' έχω. Μπράβο. Ο Στέλιος ο Νικολάου, με την ευχή καλοβραδιά ολούθε, όντε θα σ' αναστορηθώ, προφανώς θα γίνει να πει, πονεί η καρδιά, ραγίζει, στη φεύγα σου στη φεύγα σου τρεζάθηκε για δεν τον ταγιαντίζει. Στη φεύγα σου ήθελες να πεις. Η Μαρία Υπρικάκη Λίτσα χθες διάβασα το ποίημά της από τον Εφ Σαμάρη που μένει στην Καλαμάτα. Όσο είναι το πορόκλαδο ο φύλακας τσιμάντρας, έτσι είναι για το σπίτι του ο νοικοκύρης άντρας. Ωραία. Η Εύα Ιμετζάκη, όντε θα σ' αναστορηθώ κόκκινο τρέχει δάκρυ. Γιατί, γιατί ανακατώνεται με τη καρδιά το αχ. Η κορυφαία θαυμάστρια η Ελένη η Κολιακουδάκη, το κορυφαίο το παίρνω από το Facebook. Αλήθεια και όλα τσάπαρη, γιατί σε ορισμένους μου βάζει κορυφαίος θαυμαστής. Έχουν μπει πάρα πολλές φορές. Κι άλλοι όμως έχουν μπει και δεν το γράφει. Μήπως πρέπει να φτάσουν κάποιο αριθμό, ίσως. Η Ελένη λοιπόν η Κολιακουδάκη, την πεισματάρα σκέψη μου πράγμα δεν την ποδίζει. Παίρνει τα μπογαλάκια τσι και όπου είσαι εσύ καθίζει. Γεια σου μωρέ Ελένη. Να το ναι, ο Ηλίας ο Φανουράκης μου στέλνει δυο μαντράκαμα στη σκέψη μου, μαντράκαμα στη σκέψη μου. Στι σκέψει μου, θε να πει ηλιά. Μαντράκα μα στι σκέψει μου. Στι σκέψει μου. Μαντράκα μα. Το σκέψει το γράφει με ήττα. Πιθανώ να θε να πει στι σκέψει και θέλει αψιλογιώτα, ίσω. Μα αυτή είχε άλλο αντέτη. Ω και αν την κλείσω, έρχεται στι τσαγκάλε σου. Και θέτει υπέροχη και μαντράκαμα στις σκέψεις μου, μα ως και αντικλείσω φεύγει και έρχεται στην αγκάλι σου μικρή μου και κονεύγει. Μπράβο Ηλία. Η Κατερίνα η Κακλή του Μανώλη κόρη αλλά που μένει στην Αγιά Πελαγιά μου στέλνει δυο. Αξέχαστη είναι μου λέει στην πρώτη μαντινάδα του τεράστιου Μιχαλόμπα. Εγώ κι αν κάνω σφάλματα δεν είναι από δικού μου. Η σκέψη σου ελίγανε τη δύναμη του νου μου. Παναγία μου μαντινάδα. Αυτή ήταν του Μιχαλόμπα και μου στέλνει η Κατερίνα μια άλλη. Φράγμα θα κάνω να μην μπει η σκέψη σου στο νου μου, μα πάλι φτιάχνει εμπασάς τσι τόπους του μυαλού μου. Να έχετε μου λέει η Κατερίνα μια όμορφη εκπομπή κύριε Γιώργο, σε ευχαριστώ Κατερίνα. Πάω στη Χρυσούλα την καλό, όντε θα έρθει στη σκέψη μου διπλό τριπλό κλειδώνω. Για πες το τσάπαρι, διπλό τριπλό κλειδώνω, δύσκολο. Μπράβο το πες. Όντε θα έρθεις στη σκέψη μου διπλό τριπλό κλειδώνω, να μην μπορείσεις από κιά κι αμοναχή μου λιώνω. Ο Παντελής ο Φρυσαλάκης μου στέλνει δυο πρινόκλαδο και ασπάλαθο, μα και ψηλά χυμάδα. Έζωσα η τη σκέψη μου, μα δεν τη στένει πράμα. Και σαν είναι η αγάπη δυνατή, σαν είναι και μεγάλη, ακόμα και πορόκλαδο να βάλεις δεν την πιάνεις. Να βάλεις δεν την πιάνεις. Έχεις σίγμα στο τέλος Παντελή, ενώ η από πάνω λέξη τελειώνει σε φωνήεν. Σαν είναι και μεγάλη, να βάλεις δεν την πιάνεις. Το λάθος αυτό να βάζουν σε μια από τις δύο λέξεις της ρήμας σίγμα, το κάνανε και οι παλιοί και έχουν τραγουδιστεί μαντινάδες, έχουν τραγουδηθεί μαντινάδες έτσι. Είναι σφάλμα όμως, όσο μπορείτε αποφεύγετε το, να μην τελειώνει δηλαδή μια λέξη σε σίγμα. Η Ελένη Γερακάκη, μόνιμη σκέψη στο μυαλό είσαι και πως θα φύγει, αφού η μορφή σου έγινε θηλιά, απού με πνίγει. Η Γεωργία η φασουλέ του Οντεσεδώ στο όνειρο, δεν θέλω να ξυπνήσω. Αγάπη να σε θωρώ, εκεί να σε αγγίζω. Αγάπη μου να σε θωρώ, εκεί να σε αγγίζω. Το αγγίζω, Γεωργία, αγαπημένη μου Γεωργία, με το ξυπνήσω δεν ταιριάζει. Και μπορείς να βρεις άλλη λέξη να βάλεις από κάτω που να είναι σε ίσο και όχι σε ίζω. Η Πόπη Κυριακάκη, όταν θα έρθει στη σκέψη μου, θα ήθελα να το ξέρεις πως είσαι βοτάνη στην καρδιά που μόνο καλό θα φέρεις. Ο Γιώργος και η Χριστίνα Κασαπάκη, μόνο στη σκέψη έμεινες. Ολημερής της ημέρας και σε ένα θαύμα εκλυπαρό για να...
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
7: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
6: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
11: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
11: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
11: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
11: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
11: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
11: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
11: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
12: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
1: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
13: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
15: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
16: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
17: Κομμάτι της παράδοσης.
0: ο Μαρίνος ο Μελισσουργάκης ήταν από τις σκέψεις μου, να μη στενοχωράτε, που την κρατώ μην έρχεται δίπλα σου να κοιμάται. Υπέροχη Μαρίνο. Η Μέρη Βουμβουλάκη, τη σκέψη μου τη μάλωσα που έρχεται και σε βρύνει και μου είπε άμε τεχνητή βάλε νοημοσύνη. Η Κλειό η Πασπάτη από την Αθήνα, η σκέψη μου σαν το πουλί εσένα τριγυρίζει κι όπου κι αν πας κι όπου βρεθείς δίπλα σου φτερουγίζει. Μπράβο. Να, μου γράφει, δεν μου γράφει η κορυφαία θαυμάστρια στην Κλειό, ενώ είναι συνεχώς κοντά μας, μου γράφει όμως τη Χρυσούλα την Κουτσάκη που και βέβαια είναι κοντά μας, κορυφαία θαυμάστρια. Την ταξιδιάρα σκέψη μου κουμάντο δεν την κάνω, συχνομισεύγει και έρχεται κοντά σου και τη χάνω κι όντε θα σ' αναστορηθώ τ' αγάπη στο λιμέρι δίδω φτερά στη σκέψη μου κοντά μου να σε φέρει. Η Μεθοδία Κεφαλογιάννη στο Νασιανό της σκέψης μου έχεις έκια σταλίσει.

Ο Γιώργος ο Βογιατζάκης κάθε στιγμή, κάθε λεπτό στη σκέψη μου σε βάνω. Μα φαίνεται μου πως μπορεί το χρόνο μου να χάνω. Ο Αυγερινός ο Σημιακός από τη Ρόδο μου στέλνει δυο. Στις στράτες των ογύρω σου η σκέψη μου με βγάζει και βλέπω πως η σκέψη σου με άλλη κουβεδιάζει. Στέλνω τη σκέψη και έρχεται με κλάματα για γέρνη, γιατί η δική σου αγκαλιά μια άλλη σκέψη παίρνει. Κάθε που μπει στη θάλασσα, μου λέει ο Νίκος ο Φουντουλάκης, που έχω στην κεφαλή σου, στην κεφαλή μου 40 μέτρα κύματα χτυπούνε το κορμί μου. Πω, τι ξαναλέω. Κάθε που μπει στη θάλασσα, που έχω στην κεφαλή μου 40 μέτρα κύματα χτυπούνε το κορμί μου. Ο Δημήτρης ο Σαββουιδάκης, με νους παλιού πρίνου κλαδί θα φράξω οι σκέψεις, τον πόρο για να μη σκεφτείς πουλί μου να μη σέψεις. Ο Λευτέρης ο Γαλιμητάκης, είσαι του ήλιου η ζωή, η λάμψη από το φεγγάρι, είσαι τσιγή στο άρωμα το λουλουδιών η χάρη. Η Μαρία η Αγγελιδάκη, στη σκέψη μου σε φέρνω εγώ τη νύχτα και τη μέρα, μα στέλνω τη στον ουρανό και κάνει σου παρέα. Η Μανουσάκη η Τάνια, είσαι η πρώτη του μυαλού η σκέψη κάθε βράδυ, και αν το φως μου έσβησε σύ λάμπεις στο σκοτάδι. Η αγάπη Αναστασία έτσι γράφει, δεύτερου γίζει η καρδιά δίχως σου πού να πάει, αφού αυτή γεννήθηκε εσένα να αγαπάει. Ωραία. Ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς μου στέλνει δυο από τον Άγιο Νικόλαο, δεν βάνω εγώ πορόκλαδα μέσα να σε μαντρώσω, αφού δεν είσαι έγα μου για να σε στουμουχώσω, και μόνο σε η αγάπη μου στον κόσμο μόνο μία. Φίλε, έχει δύο λέξεις, δύο φορές τη λέξη μόνο. Μόνο σε η αγάπη μου στον κόσμο μόνο μία. Λάθος, που σ' αγαπώ και σέβομαι μοναδική λατρεία. Νεκτάριε, σου κάνω την παρατήρηση και σου ζητώ συγγνώμη, γιατί ξέρω πως δεν θα με παρεξηγήσεις, γιατί ξέρω πως με αγαπάς. Η Μούσκιου η Λένα, πρώτη φορά την βλέπω, κάμω φωλιά στη σκέψη σου, κάμω φωλιά στη σκέψη σου, κουρνιάζω στην καρδιά σου, μου λείπει μπλιό η ζέση σου, απούμε μακριά σου, όλου του κόσμου οι φωλιές δεν μοιάζουν τσαγκαλιά σου. Ωραία. Και πάω στη φιλενάδα μας τη Χαριστή, κορυφαία και η Χαριστή Φανουράκη Κουκουμπεδάκη από τη Γαλλιά, όντε θα έρθει στη σκέψη μου καρυδαμύγδαλό μου, πως βίνει από τα χείλια μου κάθε παράπονο μου, Παναγία μου, και σαν έρχεσαι στη σκέψη μου αμύγδαλό μου αθάλι, έχω χαρές και γεύγομαι με το χρυσό κουτάλι. Μπράβο ρε Χαριστή. Ο Γιώργος ο Τσίτσος μου ξαναστέλνει, αερικό η σκέψη μου πετά κι είναι κοντά σου, μα εγώ μόνο στα όνειρα βρίσκω την αγκαλιά σου. Μπράβο ρε Γιώργο. Η Γεωργία Φασούλα του μου στέλνει άλλη μια, όντε θα έρθεις στη σκέψη μου, όντε θα έρθει στη σκέψη μου αγάπη μου μεγάλη, ξεχνάω πως μεγάλωσες, σε έχω κοπέλι πάλι. Και ο Δημήτρης ο Καλογρίδης μου ξαναστέλνει μαντινάδα, σαν αεράκι φύσηξε η έμορφη μαθήτρια.

ομορφιά σου και μοσχοβόλησαν δροσιά τα άνθη της καρδιάς σου. Δεν πρέπει να έχω άλλη, τελειώσαμε. Επαναλαμβάνω 100 μηνύματα, τρίτη μαντινάδα στη σειρά. Ευχές, ευχαριστώ πολλά σε όλους σας για τη συμμετοχή που είναι μεγάλη. Και πάω στη μαντινάδα, κυρίες και κύριοι, την καινούρια. Είναι μαντινάδα του Άρη του Μανουρά, του Γανογιανού, που δεν φτάνει που βγάνει ωραίες μαντινάδες, τις αφηγείται και υπέροχα ο Άρης. Όσο κι αν αντιστάθηκα με λαχρινή μου βιόλα, τον αμαθιό σου η φωτιά τάκα με στάχτη όλα. Την ξαναλέω, μπράβο ρε Άρη. Όσο κι αν αντιστάθηκα με λαχρινή μου βιόλα, τον αμαθιό σου η φωτιά τάκα με στάχτη όλα.

Και πάω σε μηνύματα που έρχονται. Μιχάλης Καψιμάλης παρακολουθεί ψηλά από τον Κρουσόνα. Γεια σου Μιχαλιό. Έτσι άμορε που σε βάνω, δεν βάνω ούτε το Ρίτσαρντ Μπάρντον. Ορέστης Παπαδάκης, Ορέστης Πασπαράκης, σβήσε το λέει το σίγμα εσύ. Δεν παλεύεσαι βρε. Ο Κώστας ο Πατσιάς, την καλησπέρα μου Γιώργο, είσαι η φωνή και το φως της Κρήτης. Να σε καλά ρε Κώστα, μ' αγαπάς και γι' αυτό το λες. Γιώργος Βογιατζάκης, καλό απόγευμα Γιώργη και καλή εκπομπή με την παρέα σου και καλό Σαββατοκύριακο. Ο Κώστας ο Πατσιάς, πήγα σε μέρος μαγικό που Νάουσα το λένε. Από την Άουσα μου στέλνει το μήνυμα. Πήγα σε μέρος μαγικό που Νάουσα το λένε. Μαγεύτηκα και αρχίξανε τα μάτια μου να κλαίνε. Αυτή Γιώργο τη Μαντινάδα την είπε κάποιος όταν ήρθανε. Η κριτική στη Βέρεια και Νάουσα με πούλμαν για τη διαμαρτυρία για τα Σκόπια περίπου το 1992 με αρχηγό τον Παπαδάκη. Ήταν μέσα στο πούλμαν και ο Σκουτελογιώργης, Αναγία μου, Σκουτελογιώργης από τα Βορίζα. Η Μαρία η δασκαλάκη μου γράφει, για δεν ακούς φεγγάρι μου τις νύχτες που ζυγώνεις, πως μπαίνεις στα σεντόνια του φεγγαριού, τα φεγγαρίσια μάτια σου κλέβουν την ομορφιά της. Για κάτσετε μωρά να δούμε τι θέλει να πει η Μαρία η δασκαλάκη. Για δεν ακούς φεγγάρι μου τις νύχτες που ζυγώνεις, καημούς και αναστεναγμούς, πως μιας αγάπης ο σεβδάς τα στήθια μου ματώνει. Για δεν μου λες φεγγάρι μου πως λούζεις τα μαλλιά της, πως μπαίνει στα σεντόνια της, τα φεγγαρίσια μάτια σου κλέβουν την ομορφιά της. Ρήμα ωραία. Η Ελένη Κολιακουδάκη παρακολουθεί, ο Ηλίας ο Κουρσάρος μου λέει καλησπέρα και παρακολουθεί και εκείνος. Αυτοί παρακολουθούν λίγοι και καλοί, δεν θα είμαι εμείς πολλούς. Ο Θεός μου λέει, ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, θα δοξαστεί με λίγους ανθρώπους. Αυτό τσάπαρι μόνο για όσους παρακολουθούν, μόνο.

και πάω σε κάποια μηνύματα που έρχονται και τα βλέπω τώρα. Πάλι μισεύγει ο λογισμός να σε σφιχταγκαλιάσει, στον ασκιανό της αγάπης σου για γέρνη να ποσιάσει, μου λέει η αρετή νεονάκη, και την ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα, μου λέει σε άλλο μήνυμα, και καλή εκπομπή σε εσάς, το συνεργάτη σας και όλους τους ακροατές, αρετή νεονάκη. Αυτό μου λέει η αρετή, ενώ ο Βίγκλης από τα Νόγια, ένας ξάδερφός μου πρώτος, μου στέλνει μια υπέροχη: η σκέψη ούτε απόσταση ούτε καιρό φοβάται, ούτε την εθωρεί κανείς που δίπλα σου κοιμάται. Γεια σου μωρέ Βίγκλη, υπέροχη.

Μου το συνεχίζεις μετά, Μάνου Τσάπαρη, αυτό. Καλησπέρα, μου λέει η Κατερίνα από την Αγία Πελαγία. Χθες, μετά την εκπομπή στη Μαντινάδα που γράψετε να απαντήσουμε, δεν πρόλαβα να σας απαντήσω και σας στέλνω εδώ. Όταν έφυγε ο Λευτέρης ο άντρας μου φαντάρος, του έγραψα: όσο θα λείπεις θα φορώ τα μαύρα στο κορμί μου. Γιατί? Γιατί το χρώμα της χαράς εσύ είσαι στη ζωή μου. Μπράβο ρε Κατερίνα, μπράβο. Και δά μου ήρθε άλλη μια Μαντινάδα, λέει. Επαναλαμβάνω, χθες, από χθες είναι το μήνυμα και ήταν απάντηση στη χθεσινή. Τα μαύρα ρούχα τα φορούν ανθρώποι που πονούνε και τα χατήρια πένθυμα που ακόμα τα κρατούνε. Μπράβο Κατερίνα. Λοιπόν, για να μην ξαναεπανέρχομαι, αντάρτες και σταυραετοί την πόρτα μου χτυπούνε και το Βιτόρο μην ξεχνάς μαζί να τον ειδούμε, μου λέει η Ιουλία η Χανιωτάκη. Και τέτοια παρέα όμορφη θα την εκορνιζώσω, τις σκέψεις τον καμβά τις ελπίδες μου να δώσω, τις σκέψεις τον καϊβά τις ελπίδες μου να δώσω. Πώς ρέγομαι να τα θωρώ τα έργα τα δικά σου, στον άρρωστο δίνεις τη χαρά να ζει πάντα κοντά σου, πάντοτε να έχεις, ποτέ να μη σε ξεχάσουνε, πάντοτε να έχεις υγεία, ποτέ να μη σε ξεχάσουμε, να σε ξεχάσουν άνθρωποι σαν και εσένα. Με σεβασμό, Ιουλία. Μου γράφει βέβαια σε άλλο μήνυμα καημένη, δεν βλέπω λέει καλά να με συμπαθείς, μα πρέπει να στραβωθώ εγώ για να βγάλω τα μηνύματα. Και πάω, τι είναι τώρα εδώ το messenger που είναι, ο Θάνος από τα Χανιά. Δεν χρειάζεται να τη διαβάσεις, μου λέει σε μια Μαντινάδα, ακόμα και η τεχνητή που λέει νοημοσύνη, άμα θα δει τα μάτια σου λέξεις να πει δεν βρήγει, να σε μαργάλα, να σε... Έτσι για να γελάσεις, μου λέει. Ναι μα φίλε, αυτές οι Μαντινάδες πρέπει να τις διαβάσουμε. Ρωτώ σε αν μ' αγαπάς γη θέλει άλλη αγκάλι. Ρωτώ σε αν μ' αγαπάς γη θέλεις άλλη αγκάλι. Και το διπέκαιωμα σιωπής επικαλείσαι πάλι. Να είστε καλά που γελούμε. Ο Στάθης ο Μονιάκης: πολλές φορές η σκέψη μου φεύγει και την εχάνω, και μου είπαν πως την είδανε στο σπίτι σου απάνω, και σβήνει του ήλιου η φωτιά ο ντεβουτά στη δύση, μ' αυτή που μ' άναψες εσύ ποτέ δεν θα σβήσει. Να είσαι καλά ρε φίλε.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγοί με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22 940 28 515.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
12: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
13: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
14: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
17: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
18: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
19: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
20: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή, 21 Ιουνίου, ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
21: Πέσε πατέρ, μη λύρα μου, το πόνο καμενώτες.
20: Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
23: Και πάω σε κάποιες μικρές ειδήσεις που τις παίρνω από το αρχείο μου. Μπορεί να είναι καιρόν που τις έχω καταγράψει. Μην πιάνεστε από ημερομηνίες. Ετούτη εδώ γράφω για τα Βορίζα και βρίσκω τα ονόματα των οπλαρχηγών επί τουρκοκρατίας και τα ονόματα των οπλαρχηγών στην γερμανική κατοχή και σας τα διαβάζω. Τουρκοκρατία: Νικόλαος Μαλιχούτης, Γεώργιος Ρωμάνος, Κώστας Εκεφραγιάς Λεράτος. Από αυτή την οικογένεια των Λεράτων είναι οι Φραγιαδάκηδες. Αστρινός Χατζηδάκης και Κωνσταντίνος Λέκας. Αυτοί ήταν όλοι οπλαρχηγοί Βοριζανοί επί τουρκοκρατίας. Πάμε τώρα στη γερμανική κατοχή. Τσελεκοδιονύσης Φραγιαδάκης, Βεϊσομανόλης Βεϊσάκης, Ψαρογιώργης Γιώργης Καργάκης, Μπαλασκογιώργης Γιώργης Χαραλαμπάκης, Σκουτελογιώργης που τον ανέφερε προηγουμένως ο Πατσιάς, Σκουτελογιώργης Γεώργιος Φαραγκουλιτάκης. Πέντε οπλαρχηγοί δίπλα στον Πετρακογιώργη. Ξαναλέω τα ονόματα τους όπως ακούγονται εκεί: Τσελεκοδιονύσης, Βεϊσομανόλης, Ψαρογιώργης, Μπαλασκογιώργης, Σκουτελογιώργης. Βάλε μου στη Βαχτάκη.

Και πάω σε μια άλλη είδηση που πρέπει να σας ενδιαφέρει. Με μια σημαντική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, ο Σοκαράς της Δημοτικής Ενότητας Κόφινα του Δήμου Γόρτινας χαρακτηρίστηκε μαρτυρικό χωριό, όπως και ο οικισμός Αυδελά της Δημοτικής Ενότητας Γεροποτάμου του Δήμου Μηλοποτάμου. Η απόφαση που φέρει την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας έρχεται να αποδώσει την ιστορική και ηθική δικαίωση σε ένα τόπο που πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος κατά τη διάρκεια της κατοχής. Η ανακήρυξη αυτή αποτελεί ύψιστη τιμή για την τοπική κοινωνία και σύμβολο αναγνώρισης της θυσίας των ανθρώπων που χάθηκαν, αλλά και εκείνων που επέζησαν και κράτησαν ζωντανό τον τόπο τους μέσα από τις στάχτες.

Και πάω σε μια μαδινάδα που θέλω να γράψετε. Άντρας που δεν τον έκοψε τ' αγάπη στο μαχαίρι μοιάζει του μπροσταρότραγου που δεν φορεί σκλαβέρι.

Και πάω σε μια είδηση που τη βρίσκω, κυρίες και κύριοι, σε εφημερίδα του 1978, συγκεκριμένα στις 4 του Γενάρη. Πάγωσε η λίμνη των Ιωαννίνων, η Παμβότιδα, και καλύφθηκε ολόκληρη από πάγο και μπορούσε κανείς να βαδίζει πάνω σε αυτήν.

0: Και πάμε σε ένα τηλέφωνο, παρακαλώ.
1: Κύριε Γιώργο, γεια σας.
0: Καλημέρα Δήμητρά μου, Αγιανιτοπούλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι σε πήραμε εμείς, Δήμητρά μου, για να βγεις στον αέρα και να πεις αυτά τα υπέροχα λόγια που λες για τα αρωματικά φυτά. Τι έχεις να μας πεις? Τι έχεις να μας πεις σήμερα, Δήμητρα?
1: Λοιπόν, καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην παρέα σας.
0: Να σε καλά. Είπαμε το παράδειγμά σου, μακάρι να το αντιγράψουν πολλοί, και έτσι που την εκπομπή να την κάνουμε όλοι μαζί.
1: Να την πλουτίσουμε, ναι.
0: Μπράβο.
1: Ο καθένας με τον τρόπο του.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ακούσαμε καταπληκτικές μαντινάδες, πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στους μαντιναδολόγους και στις μαντιναδολόγησες.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση, Δήμητρα, αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι.
0: Αυτό το ότι διαβάζω τις μαντινάδες και αρχίζουν και είναι πάρα πολλές. Σήμερα μας πήρε 3/4 να διαβάσω τις μαντινάδες. Είναι καλό για την εκπομπή ή είναι κακό?
1: Είναι πολύ ωραίο, γιατί έχει ενδιαφέρον να ακούσεις τη μία μετά την άλλη.
0: Εντάξει. Να σε καλά.
1: Πραγματικά, γιατί όλα αυτά είναι διαμάντια.
0: Να σε καλά, Δήμητρα μου, να σε καλά. Ευχαριστώ.
1: Πάμε. Αξίζουν, πραγματικά.
0: Πάμε να μου πεις τι έχεις να μας πεις σήμερα.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την περιήγησή μας στον κόσμο των βοτάνων και τελειώνουμε με το δίκταμο και το βιώσμο.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, το δίκταμο ή αλλιώς έροντας ευδοκιμεί στα απόκρημνα βράχια της δίχτης. Σε αυτό μάλλον οφείλει και το όνομά του, και των λευκών ωραίων στην Κρήτη. Φυτρώνει άγριο σε ύψος γύρω στα 1400 μέτρα από τη θάλασσα. Καλλιεργείται όμως, γιατί η συλλογή του άγριου είναι δύσκολη στις Αρχάνες και σε άλλες περιοχές και γίνονται μεγάλες εξαγωγές.
0: Ναι.
1: Από τα αρχαία χρόνια το δίκταμο αναφέρεται σαν θεραπευτικό βοηθό για πολλές παθήσεις. Στο μεσαίωνο το φυτό χρησιμοποιείται για το αρωματισμό των λικέρ. Πολλοί μάλιστα έχουν περιγράψει ότι οι έραγροι και τα ελάφια, όταν τραυματίζονταν από τους κυνηγούς, έτρωγαν δίκταμο, γιατί γνώριζαν από ένστικτο τις επουλωτικές ικανότητές του. Η πιο γνωστή από παλιά χρήση του ήταν να βοηθάει τις γυναίκες να γεννούν πιο εύκολα και γρήγορα, γιατί είναι ισχυρό διαγερτικό των μειών της μήτρας. Γι' αυτό ήταν αφιερωμένο στη θεά Άρτεμη, γιατί πίστευαν ότι διευκολύνει το τοκετό, και τα γάλματά της ήταν στεφανωμένα με κλαδιά δίκταμου. Μπορεί όμως να προκαλέσει και διακοπή της κοίησης όταν πίνεται συχνά από μια έγκυο. Γι' αυτό μηδέν άγαν, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μον πρόγονοι, δηλαδή τίποτα το υπερβολικό. Άλλες ιδιότητες του είναι να σταματάει το αίμα στις πληγές, να καταπραίνει τους πόνους της κοιλιάς και του στομαχιού, και η μάσηση για αρκετή ώρα φύλων δίκταμου λέγεται ότι καταπραίνει το πονόδοντο και το πονοκέφαλο. Ευεργετικό και σε περιπτώσεις νευρικών διαταραχών. Και μερικές ακόμα ενδιαφέρουσες ιδιότητες, ανάμεσα στις οποίες η πιο ελκυστική είναι ότι θεωρείται θαυματουργό φάρμακο νεότητας και προκαλεί ερωτική διέγευση. Ίσως γι' αυτό να πήρε το όνομα έροντας, αν και υπάρχει και άλλη ερμηνεία. Η Ευαγγελία Φραγκάκη λέει πως η συλλογή του άγριου δίκταμου είναι δύσκολη και χρειάζεται του έρωτα τα βάσανα για να μαζευτεί.
0: Μπράβο.
1: Αυτή είναι μια άλλη ερμηνεία. Το λένε και στοματόχορτο, γιατί όταν μασάμε τα φύλλα του, σταματά την κακοσμία του στόματος. Στομαχόχορτο, γιατί βοηθάει στη χώρα και καταπραίνει τους πόνους του στομαχιού. Και σταματόχορτο, γιατί αν βάλουμε κοπανισμένα φύλλα πάνω σε πληγή, σταματάει την αιμορραγία. Και δύο μαντινάδες για το δίκταμο. Είναι η καρδιά μου δίκταμο, σε ενός γκρεμού τη μέση, κανείς να κόψει δεν μπορεί, όσο και να ταρέσει.
0: Ωραία.
1: Δυο φιλαράκια δίχτα μου βάνω του ψιλορίτη, στον πέτι μου για να γρικώ τη μυρωδιά σου Κρήτη. Και τώρα πάμε στο βιώσμο
0: του κοκκινού, ναι.
1: Από το ιδίωσμος, δηλαδή ιδίς και οσμή, δηλαδή αυτό που έχει γλυκιά οσμή, γλυκιά μυρωδιά. Άλλα ονόματα είναι φλισκούνι, αγιασμός, βάλσαμο. Συγγενής φυτό ή μέντα. Ο βιώσμος είναι πολυετές φυτό, απλώνεται πολύ γρήγορα και ευδοκιμεί εφόσον ποτίζεται πολύ. Ήταν ένα σπουδαίο αρωματικό φυτό για τους αρχαίους Αιγυπτίους, Έλληνες και Ρωμαίους. Ο Διοσκουρίδης, ο Ιπποκράτης και ο Πλίνιος το ανέφεραν συχνά σαν φυτό με μεγάλη φαρμακευτική αξία. Οι αρχαίοι Έλληνες το έβαζαν στο νερό του μπάνιου τους. Από τον 6ο αιώνα καθάριζαν τα δόντια τους με κρέμες.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγοί με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου μας.
8: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παρά παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
11: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
12: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
13: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Ούλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
14: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
15: 6974-760-708.
14: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
16: Ήγγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
13: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
15: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
17: Τα καλοκαιρινά γλέδια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιούνιου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Ανδρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
18: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
19: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
20: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
0: Λάρια, τα άλογα.

0: Έχω ακούσει ότι επιτάξανε τα ζώα και άκουσα και παραδείγματα, ας πούμε, γιατί ο πατέρας μου συγχωρεμένος με τα ίτσι έφυγε είχε πειράγει πίσω στο αλβανικό μέτωπο, αλλά την υπόλοιπη συνέχεια δεν την ξέρω.
1: Δεν την ξέρεις. Λοιπόν, εντάξει, Μανώλη, σ' αγαπώ.
0: Καλή συνέχεια και χίλια συγγνώμη για την ενόχληση.
1: Ναι, ναι, γεια σου. Και πάω σε μια είδηση, κυρίες και κύριοι, αφού ευχαριστήσω τον Μανώλη τον Λουκαδάκη, που είδατε τώρα την νοοτροπία. Είμαι, λέει, Μαϊντανός. Τι Μαϊντανός είσαι? Παίρνεις και λες την άποψή σου για κάποιο θέμα. Σας παρακαλώ όλους, παίρνετε ένα τηλέφωνο και να μπαίνετε, ή μπαίνετε για να μην πληρώνετε το τηλέφωνο, μπαίνετε στα δίκτυα αυτά που δεν πληρώνετε, ή στο Viber ή οπουδήποτε αλλού θέλετε, να μην πληρώνετε και να συμμετέχετε στην εκπομπή. Είναι ωραίο. Πάω σε μια είδηση, αν την ξέρετε, αν δεν την ξέρετε, την Παναγία τη Χαρατζιανή που τη συναντούμε πηγαίνοντας προς το Ρέθυμνο. Την Παναγία τη Χαρακιανή τη βλέπουμε όλοι κάθε φορά που περνούμε, και μάλιστα ξέρω πολύ κόσμο που σταματά, ανάβει το κερί του και συνεχίζει. Την Παναγία λοιπόν τη Χαρακιανή τη συνοδεύει ένας παμπάλαιος τοπικός θρύλος. Σύμφωνα με αυτόν, μια βυζαντινή αρχόντισσα, μπορεί και η ίδια η αυτοκράτηρα, ταξίδευε κάθε χρόνο στην περιοχή. Έβγαινε στην ακτή για να ξεκουραστεί, αλλά μια φορά προχώρησε και στο βάθος της χαράδρας είδε ένα μεγάλο βράχο, ένα χάρακα να ξεχωρίζει. Πήγε κοντά και σε μια στιγμή σχισμή του βρήκε την εικόνα της κοιμήσεως. Την προσκύνησε και ύστερα παρακάλεσε τους περιοίκους, αφού τους άφησε αρκετά χρήματα, να χτίσουν μια εκκλησία. Τους παράγγειλε να την έχουν έτοιμη τον επόμενο χρόνο. Εκείνοι υποσχέθηκαν, αλλά κατασπατάλησαν τα χρήματα και εκκλησία δεν έκτισαν. Τον επόμενο χρόνο, ίδια εποχή που είδαν το πλοίο της αρχόντισσας, αποφάσισαν να την εξαπατήσουν. Της είπαν λοιπόν πως έπιασε θανατικό, πεθάναν όλοι οι εργάτες και σήμερα κηδεύουνε και τον πρωτομάστορα, τον οποίον ξάπλωσαν σε μια σανίδα, να προσποιείται τον πεθαμένο. Η αρχόντισσα τους πίστεψε, άφησε νέο χρηματικό ποσό και έφυγε. Όταν όμως έτρεξαν στον πρωτομάστορα να του πούνε πως η ψευτιά έπιασε, τον βρήκανε ξυλιασμένο, ποθαμένο. Φοβηθήκανε, το απόδωσαν σε θεία τιμωρία και επιγόντως έχτισαν την εκκλησία. Η παράδοση δεν μας λέει αν ξαναγύρισε στην περιοχή η αρχόντισσα.

Τσάπαρη, τώρα θα σε ξεκουρμουλώσω εντελώς. Αυτό που θα πω τώρα θα σε ξεκουρμουλώσω. Δεν σου έχω μιλήσει ποτέ γι' αυτό. Διαβάζω, δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα, α, στα νέα, στα 9/11/24. Το παίρνω από μια συνέντευξη, παίρνουνε του Αλέκου του Αλαβάνου, του πολιτικού. Παίρνουνε μια συνέντευξη και μέσα εκεί λέει αυτό που θα σας διαβάσω. Δεν έχει σχέση με πολιτική. Να πω στο Βίγλι, Βίγλι μου έστειλε δύο μαντινάδες, είναι πολιτικές. Και εγώ δεν μπερδεύω την πολιτική με την εκπομπή. Προσπαθώ να την κρατήσω μακριά από την πολιτική, γι' αυτό και δεν τις διαβάζω. Λοιπόν, αυτό που λέει όμως ο Αλαβάνος που είναι πολιτικός δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. Διαβάζω λοιπόν στη συνέντευξή του. Μια φορά κάπως αργότερα πάμε με τη σύζυγό μου στο Σταυρό. Ο Σταυρός είναι κάπου στην Τίνο. Εκεί μάγειρας ήταν ένας παιδικός φίλος, γιος ψαρά. Μας λέει, ελάτε μαζί μου στο λιμενοβραχίωνα. Κρατάει μια παστή ρέγγα. Κοιτάζει στον ουρανό και φωνάζει, Ζωζέφ! Και κατεβαίνει στο χέρι του ο υπτάμενος πιστός κουτσός γλάρος φίλος του, για να φάει το παστό ψάρι του που έκλεψε από το μαγαζί του. Ο μάγερας λοιπόν τάισε το γλάρο παστό ψάρι. Γιατί κράτησα τώρα αυτή την είδηση και την είχα στο αρχείο μου? Γιατί είχα, κυρίες και κύριοι, και εγώ στο Κυπαρίσι ένα γεράκι στο σπίτι, ελεύθερο. Μου το είχε δώσει ο σύντεκνός μου ο Σκουτέλης, καλή του ώρα αν μ' ακούει τώρα από το Μάραθος. Το είχε σε κλουβί και μια μέρα το άφησε και έφυγε. Μου κάνει λοιπόν την ιστορία στα σόρδινα, στο μαγαζί, ένα βράδυ που ήρθε και καθόμαστε και κουβεντιάζαμε. Μου λέει, είχα ένα γεράκι στο κλουβί, το άφησα ελεύθερο και έφυγε, γιατί το λυπήθηκα να το έχω κλεισμένο μέσα. Και σε 4 μέρες μου λέει, Γιώργη, ξαναγύρισε. Και ξανάκατσε μόνο στο κλουβί. Είδαμε, του λέω, μου λες που ψάχνω ένα γεράκι και έχω κουζουλαθεί, του λέω, να βρω ένα γεράκι να το έχω ελεύθερο στο σπίτι, να μην το έχω σε κλουβί, να το έχω ελεύθερο. Αν το ξέρα, μου λέει, Γιώργο, θα στο φέρνα. Δεν περνά μια εβδομάδα, να τον και φτάνει, μου λέει, να πάρεις το γεράκι. Εξαναγύρισε και μπήκε μέσα στο κλουβί, ανοιχτό το κλουβί, μπήκε μέσα και το πιάσα και το έχω έξω. Το πήρα, το πήγα στο σπίτι. Ένα μεσημέρι γυρίζω από το Βενιζέλιο. Το είχα βέβαια στο κλουβί και προσπαθούσα να κάνω ένα πιο μεγάλο κλουβί να το βάλω. Το είχα λοιπόν στο κλουβί και όταν γυρίζω από το Βενιζέλιο, τι να δω? Έχει ματώσει τα φτερά του. Πόνα θεμά, του λέω. Δεν υπάρχει χειρότερος άνθρωπος από μένα. Είδαμε, έκαμε στο κλουβί. Τραυμάτιζα το γεράκι. Και ανοίγω την πόρτα και φεύγει. Έρχεται η μακαρίτησα, η μάνα μου, από το σπίτι. Εγώ μένω έξω από το χωριό 400 μέτρα. Έρχεται από το σπίτι. Μου λέει, Γιώργο, κρατώ νεφρά. Τα πήρα, μου λέει, από του χασάπι να τα δώσουμε στο γεράκι. Λέω, εγώ το άφησα και φύγει. Γιάντα, μου λέει. Λέω, το και το, εμάτωσε τα φτερά του και το άνοιξε και έφυγε. Μετά από 2 μέρες το γεράκι ξαναγύρισε. Έκατσε στη κεραία της τηλεόρασης. Επήρα 2 νεφρά, βγήκα έξω με ένα πιάτο, σήκωσα το πιάτο, του λέω, έλα. Ήταν να του πω. Και κατεβαίνει το γεράκι και παίρνει τα νεφρά και φεύγει. Έκτοτε το τάιζα με αυτόν τον τρόπο. Κυκλοφόρησε αυτό, το είπα στον αδερφό μου στην Αθήνα. Ο αδερφός μου το είπε σε ένα φίλο, τον Δημήτρη το Βιδάκη, που ήταν διοικητής της σχολής Ικάρων, παντρεμένος από τη Γέργερη, Ηρακλειώτης ο Δημήτρης, παντρεμένος από τη Γέργερη,
Και ένα πρωί Κυριακής, να τον στο σπίτι, μου λέει: έρχομαι Γιώργο από τη Γέργερη, γιατί μου είπε ο Γιάννης ότι έχεις ένα γεράκι και ότι το έχεις ελεύθερο και δεν τον εμπιστεύω. Λέω: Παναγία μου, τώρα να φωνάξω του γερακιού και αν δεν έρθει, είδα θα πει ο άνθρωπος. Του λέω: κρύψου κάπου, γιατί δεν έρχεται όταν είναι άλλος κοντά μου. Ευγήκα λοιπόν σαν ένα χαρακάτσι απάνω. Το έλεγα Δασκαλογιάννη, και σαν τον φωνή Δασκαλογιάννη. Μια στιγμή το βλέπω από 2 χιλιόμετρα και ερχόταν βολίδα. Έρχεται το γεράκι λοιπόν, του λέω: φτάνει, πλησιάζει. Εκείνος πορίζει το κεφάλι του, βλέπει το γεράκι να κρατώ πάλι το πιάτο και να το ταΐζω και τρελάθηκε. Προχθές στο Πανεπιστημιακό είδα μια φιλενάδα, την Κατερίνα την Κούτρα, μαζί με τον άντρα της Νίκο. Κατερίνα ήταν, κάνετε, είχαμε καιρό να ειδωθούμε. Μου λέει: Κατερίνα, θυμάσαι, εγώ το είχα ξεχάσει εντελώς, θυμάσαι, μου λέει, Γιώργο, το γεράκι που είχε σπίτι σου, που ήρθα μια φορά με τον Νίκο και έκατσε στο κεφάλι μου το γεράκι. Για να δω, είδα, έχεις διαλέξει να βάλεις τώρα μετά από

Μαύρο γεράκι μου, μάθε να ανοίγω τα φτερά μου. Μαντινάδα της Δέσποινας, της Παντιδάκη, που έχει μελοποιήσει ο Χρήστος ο Στιβακτάκης στο δίσκο του Από Χρυσάφι και Φωτιά. Μαύρο γεράκι μου, μάθε να ανοίγω τα φτερά μου, κι είναι τα νέ μου η οργή χαρά στο πέταγμά μου. Από τον Μάνο τον Τζάπαρη και τον Γιώργο τον Βιτόρο, γεια σας, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Με ποιους? Θα τρελαθώ από τη χαρά μου. Με την Ευγενία την Τόλη που θα τραγουδήσει εδώ, με τους ήχους του Μπουλγαρί που θα κρατήσει στα χέρια του ένας άψογος, ευλογημένος, υπέροχος καλλιτέχνης, ο Γιάννης ο Παξιμαδάκης. Μη χάσετε την εκπομπή.

σου το αφιερώνω τσάπαρι, με τις ευχές μου άλλη μια φορά τελειώνοντας την εκπομπή, με το καλό να υποδεχτείς το παιδί σου και όσο θα μείνει κοντά σου να είσαι ιδιαίτερα ευτυχισμένος, γιατί και σπουδάζει και καλλιτέχνης είναι και ηθοποιό, θα την δούμε μια μέρα. Να είσαι καλά, με το καλό να τη δεχτείς. Γράψτε κυρίες και κύριοι αν μια φορά τη μαδινάδα του Άρη του Μανουρά. Όσο κι αν αντιστάθηκα με λαχρινή μου βιόλα, το να μαθιώσου η φωτιά, τα καμεστάχτη όλα.

0: Radio Me 88,4. Εσείς τι πρωινό τρώτε? Κορφλέξ μεγάλα? Μήπως...
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
10: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο αντικριστό αρνί και πανσέτα.
9: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
11: Και του κουζουλού τροφέσει.
12: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
13: Μεζεδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
14: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
13: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
15: Κι από δε γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
16: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να, δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
17: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
18: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
19: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
20: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
21: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
22: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
23: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
24: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
25: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
26: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
25: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
26: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
25: Τυπών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
26: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
25: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
26: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
27: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
28: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
27: 6666-666.
28: Σίτες.
27: Ρολά.
28: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
27: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
28: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
27: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
28: Ιναλουμίν.
27: Ιναλουμίν.
29: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
30: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
29: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
31: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με το αρώμα σου γέμισες και απόψε τη βραδιά μου. Κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα για ταχύ και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
10: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
11: Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης, προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
12: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή, 21 Ιουνίου, ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
13: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
14: της παράδοσης.

0: μάτια που αναστέναξα για να μ' ακούσει ο χάρος.
1: Για να μ' ακούσει ο χάρος, για να μ' ακούσει ο χάρος.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
7: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
6: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-08.
8: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
9: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
9: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
8: Κι από δε γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόπρα.
11: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
13: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
12: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
14: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
15: Σύφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
16: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
15: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη.
17: Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
18: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
17: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
14: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
19: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
20: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
21: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη. Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
22: Ποιος γαπά στον πόλεμο, ξέροντας ή λογάτες.
21: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
23: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

τα μάτια ανοίγω και θωρώ ότι βρεθεί μπροστά μου. Κι άμα τα κλείσω σύνατο, κι άμα τα κλείσω σύνατο, ότι έχω στην

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιουνίου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Αντρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
5: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
3: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βραδύ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
9: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
10: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
9: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
10: Αυθεντική τσικουδιά.
9: Παρθένο ελαιόλαδο.
10: Μέλι.
9: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
10: Τα πάντα παραγωγής μας.
9: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
10: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
10: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγκαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
11: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
12: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
11: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
12: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
11: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
12: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
11: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
12: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
11: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
12: Τηλέφωνο 210-211-1315.
11: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
12: Honda Caracostas.
11: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
13: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
14: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
13: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
15: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
16: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
17: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
18: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακινίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
19: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
20: Ποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
19: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
21: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πάει στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί.

0: Όποια γάμπας γάμπας για αυτή.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Όμορφη παρέα και καλό κρασί. με ζυδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
9: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
11: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
12: Της παράδοσης.

Szuka, Nisa, Krzycha.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
9: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
10: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
11: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
10: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
12: Ξενύχτη με
13: εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρεμμύρια.
12: κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
14: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιουνίου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Ανδρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
15: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
16: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
17: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
0: Ναι.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
3: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόπερα.
6: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
7: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
6: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
8: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών. Σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, μπατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγκαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Super Cleaner. Και καθαρίσατε.
11: Κερδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
13: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακινίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
14: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους, να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
15: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
13: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
16: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
4: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
6: Όποιος γαπά στο πόλεμο και έρωτας ήλιογάται.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου γιορτή κρητικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350. Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο Αποστολάκη. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσόνησου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
3: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
2: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
3: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
2: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
3: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
2: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
3: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
2: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
3: Τηλέφωνο 210-211-1315.
2: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
3: Honda Caracostas.
2: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
6: Ο Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του Μάνος Μουντάκης και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέι στο Κηποθέατρο Νίκαιας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο.

0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
1: 87,5.
2: Ευτυχισμένες στιγμές, αξέχαστες βραδιές, μέρες ανισμόνητες, σαν και τη σημερινή ακριβώς που βρισκόμεθα εις του Σοκράτη του Τσουρδαλάη του σπίτι, ημέρα του Αγίου Αθανασίου 18 Ιανουαρίου του 1982. Πράγματι είναι μια όμορφη βραδιά που τόσο κι εγώ όσο και όσοι βρίσκονται εδώ, θα τη τιμούμεθα.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιουνίου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Αντρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη. Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντζάνη και το συγκρότημά του.
6: Ποιος γαπά στο πόλεμο, ξέροντας ήλιο.
3: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
7: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα.
8: Η ζωή για σένα, ναι, για. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ω παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

Πενταμόνι στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακινίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ο Πόντος Ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.

7,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες.
1: Κρήτη FM.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
3: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιουνίου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Ανδρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίδικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
9: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
10: Την Δευτέρα 22 Ιουνίου ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Έλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα 22 Ιουνίου ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
6: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
1: Ποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο και ρωτάς ήλιογάτε.
6: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
11: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

με την πένα της ψυχής μου. Λίγους στίχους έχω γραμμένους. Όρο τη λύση μαχητές, την Κρήτη τα τριωμένους.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
5: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτας υλογάται.
3: Σάββατο 20 Ιουνίου γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
6: Την Δευτέρα 22 Ιουνίου ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίτης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Έλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα 22 Ιουνίου ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
7: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
8: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη, Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χουρμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

ponuo. Tu ponuo, ponuo što boni pone. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι.